Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Σκεπτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
3: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: είναι 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγιας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: 5.
1: La To FM, στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: απόψη.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Ελάτε κύριε Τζιβελεκίδη, ελάτε, ελάτε. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καιρό έχω να σας δω. Ναι, κάνει ζέστη. Βάλτο λίγο, εμείς στους 23 βαθμούς Κελσίου το έχουμε για καλοριφέρ, κύριε Τζιβελεκίδη. Εδώ λοιπόν είμαστε 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Συνεχίζουμε χωρίς τη Στεφανία μας σήμερα. Η Στεφανία... δεν ξέρω τι γίνεται αυτό το πράγμα. Πολύ διεκδίκηση ρε παιδί μου στην παρτενέρ μου. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη λέει, 8 με 10. Έχει μια υποχρέωση κυρία Κάτζου. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν θα γκρινιάξω. Δεν θα γκρινιάξω για αυτές τις... αλλά μπας περιπτώσει. Λοιπόν, ασφαλώς αστειεύομαι, το καταλαβαίνετε. Σε κάθε περίπτωση θα απολαύσετε τη Στεφανία μαζί με τον Ιωσήφ 8 με 10. Τώρα, για σας, για το... τώρα τι να πω. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο, το καταλαβαίνω. Αλλά μέχρι τις 8 η ώρα θα πορευθούμε μαζί. Θα ακούτε τη δική μου αγριοφωνάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα. Εκτός λοιπόν από τον κύριο Γεώργιο Τζιβελεκίδη, που βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικάρες που θα ακούσουμε, διότι στείλαμε την κυρία Χριστοδούλου για ξεκούραση, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Οπότε μπορείτε να την καλείτε, να της δώσετε τον παλμό της πόλης. Ήδη βλέπουμε εμείς θεωρητικά, θεωρητικά πάντα και με βάση το ημερολόγιο μας, έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 4 λεπτάκια. Θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Να την απολαύσετε την ημέρα όσο μπορείτε, όσο θέλετε και όσο πραγματικά έτσι γουστάρετε, για να το πω ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Ο καιρός σήμερα, να ξέρετε, στην Αττική ήδη βλέπουμε εδώ έναν καταγάλανο αττικό ουρανό. Έχει κάτι διάσπαρτα συννεφάκια. Ξέρετε, είναι από αυτά τα συννεφάκια τα οποία σου φτιάχνουν αυτό το πίνακα. Ναι, είναι σαν ζωγραφιστά αυτά τα συννεφάκια και μακάρι να παραμείνουν έτσι. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά έφριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν ανά τοπικές βροχές. Και πιθανώς λέει, μεμονωμένες καταιγίδες. Τι λες τώρα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Θα βρέχει στο ενδιάμεσο, Τζιβελεκίδη. Ωραία, οπότε εμείς μέσα να μείνουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την πέμπελη. Ομπρελίτσα όμως νομίζω ότι επιβάλλεται να πάρεις. Επιβάλλεται. Να την έχεις την ομπρελίτσα εκεί. Εάν τώρα δεν βρεθεί σε βροχή, δεν τρέχει τίποτα. Κανένα απολύτως θέμα. Μπορεί να τη χρειαστείς και για άλλους λόγους. Πολλά πράγματα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας ενός ανθρώπου εκεί έξω. Πόσο δε μάλλον σε αυτή την πρωτεύουσα. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσά μας. Να ξέρετε, στα χρηστικά, εγώ το έχω βάλει αυτό στα χρηστικά. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τον κύριο Κωνσταντέλο, για τους... πες το, για το λαγοκέφαλο. Τι είναι και αυτό το πράγμα με τους λαγοκέφαλους, ρε παιδάκι μου? Εσύ το ήξερες αυτό το πράγμα? Λέει, ήταν και πέρυσι, λέει, και πρόπερσι. Και πως κάναμε μπάνιο ανέμελοι εμείς? Μήπως είμαστε λίγο υπερβολικοί φέτος? Δεν ξέρω, πάντως επειδή ακούστηκαν τραυματισμός λουόμενης εκεί στην παραλία, λέει, της Βάρκιζας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το διαψεύδει. Έχουμε λοιπόν κάποιες ερωτησούλες να κάνουμε στον κύριο Κωνσταντέλο και εξ αφορμής του όλου αυτού, όλης αυτής της είδησης, των fake news, σύμφωνα με τον Δήμο, να ρωτήσουμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και πόσο έντονο είναι αυτό το φαινόμενο. Και μάλιστα όσον αφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό, με ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμος τονίζει ότι προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την πολιτική προστασία του Δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού. Όλα τα είχαμε, ο λαγοκέφαλος μας έλειπε.
Τραγουδέρα έβαλε ο κύριος Τζιβελεκίδης. Έχεις έτοιμο με κέφια, πολύ μ' αρέσει. Για δώσε.

Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με μία ερώτηση και απευθύνομαι σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες εκεί έξω, σε όλους όσοι εργάζονται από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς για να έχουν έτοιμη την πόλη για όλους εμάς. Για να τα βρούμε όλα μα όλα έτοιμα. Και επειδή το περιστατικό αυτό το οποίο έγινε με τον... εκεί στην Νίκη, αν δεν κάνω λάθος, με τον οδηγό του απορριμματοφόρου, το είπαμε χθες. Πολύ τσαμπουκάδες δεν μου έχετε γίνει. Θέλει να περάσει το απορριμματοφόρο αυτοί οι άνθρωποι που μας ξεβρωμίζουν καθημερινά να κάνουν τη δουλειά τους και εσείς να πούμε είσαστε τόσο μάγκες. Τόσο μάγκες. Και βεβαίως η μαγκιά ξέρετε μέχρι που φτάνει. Τρεις εναντίον ενός, βαράμε και φεύγουμε. Πολύ μάγκες είσαστε. Δεν ερχόσαστε και μία βόλτα να τα κάνετε και κάπου αλλού. Πηγαίνετε στους εργαζόμενους. Αλλά έτσι προφανώς έχετε μάθει. Αλλά δεν είναι αποδεκτό αυτό το οποίο έχετε μάθει. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου σε όλους τους οδηγούς των απορριμματοφόρων και σε όλους τους υπαλλήλους εκεί που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα. Αντί να τους σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους ακριβώς όπως τους πρέπει. Έχουμε και τους άμυαλους, έχουμε και τους βλαμμένους και όχι τίποτα άλλο. Ξεκίνησε τον τζαμπουκά ο ένας και πλάκωσαν άλλοι δύο. Πώς συνεννοείται βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, έχω να σας κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Διότι εγώ το σκέφτομαι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Θα μου πεις γιατί δεν το έχεις κάνει ακόμα. Δεν το έχω κάνει λόγω χρόνου. Αλλά μου είπε η Στεφανία ότι γίνεται και ηλεκτρονικά, λέει, με τη μία. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζεις σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ, παρακαλώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33. Τα ακούς, παπαδάκι, για μένα το λέω. Μπορώ να καλέσω και στο 18 11 33 για να αλλάξω. Ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr.

All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Άτσα. Εντυπωσιακή Infinity Pool. Άτσα. Με θέα στον Αργοσαρονικό. Εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνεσης που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σας έχω και δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού. Κερδίζετε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, μεθαύριο. 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

Τα μάθατε τα νέα? Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να τα ακούω, να τα επαναλαμβάνω. Υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Μην πάει το μυαλό σας σε άλλου είδους μνημόνια. Μακριά από μας. Τα ζήσαμε, τα ευχαριστηθήκαμε. Σε κάθε περίπτωση, ωραία ερώτηση. Μου στέλνει εδώ ο Κωνσταντίνος πόσο κάνει η πλατφόρμα, πόσο έχει κοστίσει η πλατφόρμα. Έχεις τώρα και εσύ απορίες. Θα ρωτήσουμε αύριο τον κύριο Παπαστεργίου. Σήμερα έχουμε τον κύριο Γιάννη Ανδριανό από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για να τον ρωτήσουμε για διάφορα ζητηματάκια και ασφαλώς θα μιλήσουμε και πολιτικά. Δεν ξέρω αν το έχετε επίσης καταλάβει. Έχουν αρχίσει και παίζουν σκληρό ροκ και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία μας ξύνουν την καθημερινότητα. Θέλουν να τα λύσουν, λέει, στην κυβέρνηση πριν από τις εκλογές. Πάλι καλά που το θυμηθήκανε και τώρα. Είχαμε το τζάμπα 1, τζάμπα 2. Εχθές πραγματικά βαρέθηκα τις δύο τελευταίες μέρες, για να είμαι ακριβής, έχω βαρεθεί να ακούω τη λέξη τζάμπα. Τζάμπα από εδώ, τζάμπα από εκεί. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για δωρεάν, λέει, μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους μέχρι 24 ετών. Δεν σε πιάνει εσένα. Εσένα σε πιάνει του Τσίπρα. Δεν σε πιάνει το Ανδρουλάκι. Ο Τσίπρας λέει δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς για όλες τις ηλικίες πλην των τουριστών. Θα μπαίνει μέσα ο ελεγκτής και θα λέει «Are you tourist?» Και θα λέει ο τουρίστας «Όχι, δεν είμαι τουρίστα, εγώ είμαι εδώ, Ελλάδα». Ένα πράγμα. Και μπορεί να έχει έρθει από το Βέλγιο. Απλά του έχουν σφυρίξει ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους ηθαγενείς θα είναι δωρεάν. Οπότε, ναι. Το κόστος, λέει, 36 εκατομμυριάκια ευρώ. Έτσι το έχουν υπολογίσει. Δεν ξέρω πώς τα υπολογίζουν αυτά, ειλικρινά, εγώ με τα οικονομικά. Είναι γνωστό ότι σπάσιο δεν τα πάω ιδιαίτερα καλά. Όπως επίσης για το 13η, για τη 13η σύνταξη, λέει. Λέει το Πασόκ 700 εκατομμύρια. Λένε από το Υπουργείο Οικονομικών πιο 700 εκατομμύρια, λέει. Αυτό κάνει 2 δισεκατομμύρια, κοστολογείται. Δεν ξέρουν να κοστολογούν σωστά. Ναι. Έρχεται μετά άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου και λέει 4 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς τα υπολογίζουν. Πολύ μεγάλες αυτές οι αποκλήσεις. Με αποτέλεσμα να μπερδεύεται και ο κόσμος, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα τα συζητήσουμε τα πολιτικά μας, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω. Μάλλον να. Επειδή με ρωτάτε κιόλας, γιατί κάποιοι δεν το ακούσατε. Ναι, έχει υπογραφεί το σύμφωνο αυτό, το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχει πλέον υπογραφή. Την υπογραφή του Ντόναλτ Τραμπ, του Σέριφμαν, και την υπογραφή του Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν. Ηλεκτρονική υπογραφή. Η πληροφορία αυτή επιβάλλει.

Βεβαιώνεται και μάλιστα την επιβεβαίωσε και μας την είπε ο Θανάσης Τσίτσας. Εμείς εμπιστευόμαστε τον ανταποκριτή μας, να ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον Εσμαήλ Μπαγκάι, είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η τελετή που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Και μαθαίνω ότι έκαναν και πολύ ωραίες προετοιμασίες εκεί στη Λουκέρνη. Αλλά είδατε, τώρα πάει. Θα βλέπανε κιόλας τη λίμνη. Είναι ωραίο, εντυπωσιακό. Δεν έχω πάει. Δεν έχει γίνει. Έβλεπα φωτογραφίες και βίντεο όμως. Πολύ εντυπωσιακό. Μπράβο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε επίσης ότι εντός των επόμενων ωρών θα αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Αποτελεί, όπως μας είπε και ο Θανάσης μας, αυτό το μνημόνιο το πρώτο επίσημο βήμα για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση των κυρώσεων, το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει το εξής. Α, τελείωσε. Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, γιοκ. Μιλάει και τη γλώσσα του Ερντογάν. Είναι έτσι τα πράγματα. Και τι θα γίνει με τα στενά του όρμους? Δηλαδή, λέει τώρα, όσον αφορά στην ναυσιπλοεία και όσον αφορά στα στενά του ορμούς, αυτές τις 60 ημέρες θα είναι ανοιχτά. Δεν θα υπάρχουν τέλη διέλευσης. Ναι, χαλεστήκανε, διόδια είναι. Θα τα έχουν εκεί και θα πληρώνουν. Επειδή λέει είναι τέλη διέλευσης, επειδή τους παρέχουμε υπηρεσίες. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που θα σας πάρουν? Την ώρα που θα περνάτε θα σας ρίξουμε και ένα πλήσιμο. Ένα σφουγγάρισμα, κάτι οτιδήποτε. Ακριβό δεν θα είναι, γιατί σκέφτονται, λέει, γύρω στα $1 εκατομμύριο να είναι η διέλευση. Έλα, πες το παπαδάκι. Άρα λοιπόν, πολλά τα λεφτά. Θα συμφωνήσει όμως σε κάτι τέτοιο, θα συμφωνήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Για να δούμε. Έχει ακόμα πολύ μέλλον. Πάρα μα πάρα πολύ μέλλον όλη αυτή η ιστορία. Σε άλλα βασικά σημεία του περιεχομένου της συμφωνίας αναφέρεται το Ιρανικό ουράνιο, αλλά αναφέρεται βεβαίως ρητά και κατηγορηματικά και το τέλος των μαχών σε όλα τα μέτωπα και στο μέτωπο του Λιβάνου. Όλα αυτά θα τα βλέπουμε να εξελίσσονται τις επόμενες ημέρες. Συμφωνούν επίσης οι δύο πλευρές ότι στο τέλος της διαπραγμάτευσης των 60 ημερών που θα ακολουθήσει θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για αμερικανικές επενδύσεις και ανοικοδόμηση στο Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Καλά πήγε αυτό. Πολύ καλά.

0: Ο Θωμάς αναφέρεται στις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και στην πάνω κάτω ίδια πρόταση, αλλά πιο διευρυμένη, με μεγαλύτερη βάση, πρόταση του κυρίου Τσίπρα. Καλημέρα μου, γράφει ο Θωμάς Σπύρο. Θα ήθελα μία γνώμη για όποιον έκανε πρόταση για δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλήθεια τώρα πιστεύει κανείς ότι το πρόβλημα στα λεωφορεία είναι το κόστος του εισιτηρίου? Όποιος το είπε αυτό, αναρωτιέμαι αν έχει μπει ποτέ σε λεωφορείο. Λες και το πρόβλημά μας εκεί είναι να μπαίνουμε τσάμπα, μας δουλεύουν αβέρτα. Τώρα τι να σου πω. Αν υπάρχει λογική του στυλ ότι ούτως ή άλλως οι λαθροεπιβάτες, πώς φαίνεται σαν λέξη, υπήρχε και ένα συγκρότημα, δεν υπήρχε λαθροεπιβάτες? Αυτοί που μπαίνουν χωρίς εισιτήριο είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν θυμάμαι τώρα τα στοιχεία, τα είχαν βγάλει από το Υπουργείο. Δεν ξέρω αν έχει λογική ή όχι. Δεν ξέρω δηλαδή αν η λογική είναι από τη στιγμή που ο κόσμος υποφέρει, δεν έχει λεφτά. Ναι, θα μου πεις, δεν σου έχει τύχει ποτέ να θέλεις να πάρεις το λεωφορείο ή τον ηλεκτρικό και να μην το έχεις, ρε παιδί μου, αυτό το 1,20. Εδώ υπάρχουν, ναι, υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που δεν τα βγάζουν πέρα. Είναι μία λύση, αλλά οι προτάσεις αυτές έρχονται. Τώρα θα μου πείτε, μη λαϊκίζεις ρε Παπαδάκη. Δεν είχαν αυξήσει το εισιτήριο την περίοδο 2015-2019? Λάθος θυμάμαι, στο 1,40 δεν είχε φτάσει? Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Εδώ στην Ελλάδα ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα? Όταν είσαι στην αντιπολίτευση λες τα πάντα. Αυτό αφορά όλα τα κόμματα. Μη μου αρχίζετε ότι είμαι σίγουρος τώρα θα στείλετε κάποιοι μηνύματα, πλυντήριο κάνει, όχι, απολύτως τίποτα. Δεν με έχετε ακούσει και σε αντίθετες περιπτώσεις, έτσι, υπομονή. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν έχουμε συνηθίσει. Όσα κόμματα είναι στην αντιπολίτευση να λένε, να τάζουν λαγούς με πετραχίλια, και όταν μετά έρχονται στη διακυβέρνηση της χώρας, αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας, είτε να θυμούνται τη φοβερή φράση «Μα εμείς είπαμε στο τέλος της τετραετίας». Όλα αυτά θέλουν μέχρι να συμμαζέψουμε αυτά που αφήσανε πίσω τους οι άλλοι, που άφησαν σκόνη και θρύψαλα, αράχνες, νυχτερίδες και αράχνες και όλα τα σχετικά. Θέλουμε χρόνο. Άρα. Θέλουμε 3-4 χρονάκια, ρε παιδί μου, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε. Ελάτε τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν πρόκειται να το δούμε ποτέ στην Ελλάδα αυτό. Δεν πρόκειται ποτέ να δούμε στην Ελλάδα δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κοιτάξτε όμως, και αυτό αφορά τους πάντες, από τα έσοδα των εισιτηρίων να υπάρχουν λεωφορεία στους δρόμους, να υπάρχουν σωστά λεωφορεία, να μην βρωμάνε και να ζέχνουν. Κοιτάξτε κοινώς από τα έσοδα να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, να υπάρχουν λεωφορεία στους δρόμους, να ξέρει ο άνθρωπος, να ξέρει ο πολίτης, ο επιβάτης τι ώρα θα ξεκινήσει, τι ώρα θα φτάσει στη δουλίτσα του, χωρίς να ταλαιπωρηθεί, χωρίς να στιβαχτεί και χωρίς να βγει καραβρώμικος. Εντάξει, και τα υπόλοιπα αφήστε τα για μια άλλη ενδεχομένως εποχή, χώρα ή οτιδήποτε. Γεια σου ρε Χρήστο από το Παγκράτη, καλημέρα λέει Σπύρο. Αναφέρεσαι στην νοσοκομιακή περίθαλψη και για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στο πλαίσιο Βρύση Χρήστο μου, εκτός και αν γιατί συχνά πυκνά βγάζουμε και ανθρώπους και απόστρατους και μας μιλάνε για πράγματα, και ασφαλώς έχουμε βγάλει και τα παράπονα τα οποία έχουν κάνει κατά καιρούς. Καλημέρα στέλνει ο Λεωνάρδος. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο. Αυτό το κύριε μαχαιριά στην καρδιά, να ξέρεις. Γροθιά στο στομάχι, πολλές κλεισε φράσεις μπορώ να βρω. Πλατφόρμες λέει χωρίς σκεπτικό. Αναφέρεσαι προφανώς στη νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει. Εγώ μπήκα μέσα, τα ξέρετε. μπήκα μέσα και την και προσπάθησα λίγο έτσι. Σας επαναλαμβάνω, είναι ωραίο εργαλειάκι είναι. Δεν είναι άσχημο. Αλλά δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια που να πάρει ευχή. Δηλαδή πείτε μου, πώς αντιμετωπίζει την ακρίβεια το να έχεις ένα application στο κινητό σου, να πηγαίνεις παραδείγματος χάρη στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου, να παίρνεις τον καφέ, να βλέπεις την τιμή και να ρωτάς το application πόσο κάνει αυτός ο καφές. Και να σου βγάλεις παραδείγματος χάρη 10 σούπερ μάρκετ, εστιατόρια πήγα να πω, πεινάω. Λοιπόν, να σου βγάζει 10 σούπερ μάρκετ που παραδείγματος χάρη να είναι πιο φτηνός ο καφές από το σημείο που βρίσκεσαι εκεί. Τι θα κάνεις? Το πίνεις, τον καφέ, μην πάει το μυαλό σας αλλού. Έτσι, τα έχει πει η ιστορική ατάκα από την κυρία Τζάκρη, τον ήπιαμε. Τι θα πας στο ταμείο και θα πεις, θα πας στον υπεύθυνο και θα του πεις, να σου πω ρε μεγάλε, εδώ να πούμε τον έχεις 5,70 και εδώ βλέπω στο application ότι το άλλο σούπερ μάρκετ τον έχει το καφέ 2,40. Ξέρεις τι θα σου πει ο άλλος? Ωραία. Η πόρτα είναι ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα. Ή μήπως θέλετε εκείνη την ώρα να σας το χρεώσει με την τιμή του άλλου σούπερ μάρκετ? Στο μεταξύ, θέλετε λίγο να μας πείτε στο Υπουργείο Ανάπτυξης αυτές τις τεράστιες διαφορές που βλέπουμε στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ γιατί έχω μπει στον πειρασμό. Αν ήταν εδώ η Στεφανία, να ξέρετε, αυτό έκανε. Περίμενε. Δεν μπορώ από εδώ να το. Είπαμε με την τεχνολογία, έχουμε κάποια θεματάκια. Μην μιλάς εσύ και μην γελάς, Τσιβελεκίδη. Δεν βλέπω να το προλαβαίνουμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά εμείς την προσπάθεια θα την κάνουμε. Λοιπόν, πόσο κάνει.gov.gr. Έτσι μπαίνουμε μέσα. Έχουμε πατήσει το Enter. Σκέφτεται ακόμα, σκέφτεται. Αργό είναι, κύριε Παπαστεργίου. Λοιπόν, εδώ τι πατάμε. Πατάμε ναι. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι και αυτό. Σου βγάζει εδώ και τα διάφορα για να ξεκινήσεις κιόλας. Λοιπόν, κατηγορίες λέει 8.775. Με αυτά τα spam δεν τα λέμε, αυτά τα οποία πετάγονται. Λοιπόν, κατηγορίες 8.775 προϊόντα. Πάμε στα τρόφιμα. Έτσι, τι θέλεις να πάρεις σήμερα? Πες μου ρε παιδί μου, κάνε μια πάμε μαγειρητή, σε ρωτάω. Πάμε στα κατεψυγμένα τρόφιμα. Λοιπόν, πάμε στα έτοιμα προϊόντα ζύμης. Καταλαβαίνετε. Έτσι, λοιπόν. Ωραία. Το πρώτο λοιπόν το οποίο βλέπω εδώ είναι τυροπιτάκια. Δεν θα πω τη μάρκα. Τυροπιτάκια και φάτα. Είναι και φάτα αυτά τα τυροπιτάκια. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα και βλέπουμε. Η φτηνότερη, 800 γραμμάρια. Είναι τυροπιτάκια. Τα ακούτε, κυρία Βουγιουκλιώτη? Κυρία Βουγιουκλιώτη, τυροπιτάκια και φάτα κουρού 2,49 είναι η φτηνότερη και η ακριβότερη. Ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα. Λοιπόν, το φθηνότερο είναι σε συγκεκριμένο λοιπόν σούπερ μάρκετ 2,49. Το ακριβότερο, ακριβώς το ίδιο προϊόν, 5,54. Το άκουσε, Τζιβελεκίδη? 2,49 το φθηνότερο, 5,54 το ακριβότερο. Μιλάμε για τεράστια απόκληση. Αυτά λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσετε, κύριοι, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, σήμερα υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη απόκληση? Παγώθηκες. Πάμε σε διαφημίσεις. Σου χαλάω εγώ, Χατήρη? Δεν σου χαλάω. Πάμε σε... Θα τα πούμε μετά. Το κρατάω ανοιχτό εδώ. Κοίτα να δεις τα κεφάτα, τα τυροπιτάκια που μας χάλασαν το κέφι. Δικό σας.
1: Real FM. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν τον Λέτο FM στους 103,3.
4: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
5: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mob.com και στο 211-1365.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άνοιξα φάμπρικα, ε. Έχετε μπει όλοι στο πόσο κάνει τώρα και ψάχνετε τα προϊόντα. Και ανάλογα βλέπω και τις συνήθειες του καθενός. Κατεψυγμένα ψάχνω εγώ, άλλα πράγματα ψάχνεις εσύ, Τζιβελεκίδη. Η κυρία Βουγιουκλιώτη τι ψάχνει στην πλατφόρμα. Ενημέρωσέ μας. Ενημέρωσέ μας λίγο για να δούμε και για να δούμε τις αποκλίσεις. Λοιπόν, όντως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, έτσι για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Διότι μπορείς να δεις τις τιμές και μπορείς να καταλάβεις πώς κινούνται και τα διάφορα σούπερ μάρκετ, τα διαφορετικά σούπερ μάρκετ, οι υπεραγορές. Επαναλαμβάνω, ενδεικτικά πήραμε. Δεν αναφέρουμε ασφαλώς εταιρείες και όλα τα σχετικά, το καταλαβαίνετε. Τυροπιτάκια λέει κεφάτα κουρού. Έτσι, των 800 γραμμαρίων. Η φθηνότερη τιμή, η καλύτερη τιμή είναι στα 2,49 και η ακριβότερη είναι στα 5,54. Επαναλαμβάνω, τεράστια απόκληση. Αυτή τώρα την απόκληση, εγώ, ο Βλάξ, που δεν έχω μπροστά μου και όλη την τη βεντάλια της, των πληροφοριών που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, που έχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Εγώ λοιπόν ο Βλάξ, ο μηδέν, ο τίποτα, ο απλός καταναλωτής, καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν το ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να βρίσκεται απέναντι από το άλλο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν το ένα σούπερ μάρκετ να το έχει στο 2,49 και το άλλο στα 5,54. Δεν το καταλαβαίνουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Ρωτάω. Ήρεμα. Απλά. Ταπεινά. Άρα είναι ένα καλό εργαλείο και για σας στο Υπουργείο και στους ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Μπας και βγάλουμε άκρη.

Καλή σας ημέρα, υπονάβαρχε. Ο υπονάβαρχος ένα αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Ναύαρχε μου, την καλημέρα μου. Είναι αδύρυτη ανάγκη η κατά προτεραιότητα τοποθέτηση του συστήματος Κένταυρος σε όλα τα κύρια και βοηθητικά πλοία του στόλου πρώτης γραμμής. Λέει ο ναύαρχος μας, ο κύριος Πιταράς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λεωνάρδο μου εδώ. Προσπαθώ να καταλάβω τι μου έχει στείλει, αλλά κάτι δεν έχει έρθει σωστά. Εάν μπορείς να επαναλάβεις το μήνυμά σου, να το ξαναστείλεις. Γιώργο μου, την αγάπη μου. Καλημέρα μου, λέει Σπύρο. Με πλαστές δημοσκοπήσεις. Το λέτε και το ξαναλέτε. Το Μαξί μου λέει επιχειρεί να σώσει τη διάλυση της Νέας Δημοκρατίας και να πείσει τους βουλευτές της ότι έχει ισχύ, ενώ είναι ξεκάθαρο για όποιον έχει επαφή με την ελληνική κοινωνία ότι είναι κάτω από το 18% και πάνω από 100 βουλευτές της θα μείνουν εκτός Βουλής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρώτα απ' όλα, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από πού σου πηγάζει. Α, ψάχνει τις διαφορές στις φρυγανιές η κυρία Βουγιουκλιώτη. Κυρία Βουγιουκλιώτη, ενημερώστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει και εμάς, διότι η κυρία Βουγιουκλιώτη μας φέρνει φρυγανιές, να ξέρετε. Στρώνουν το στομάχι οι φρυγανιές. Ναι. Μετά τα πιτόγυρα και πριν τις μπουγάτσες, ενδιάμεσα η φρυγανίτσα στρώνει το στομάχι σε κάθε περίπτωση. Το λέτε και το ξαναλέτε, Γιώργο μου. Πλαστές, λέει, δημοσκοπήσεις. Γιατί να το κάνει ένας δημοσκόπος αυτό? Για ποιο λόγο να βάλει το κεφάλι του στον τορβά? Τουλάχιστον όσον αφορά στη συνολική εικόνα, γιατί πάντα υπάρχει το περιθώριο του στατιστικού λάθους. Είναι μια συγκεκριμένη εικόνα, την οποία αυτή την εικόνα τη βλέπουμε ξεκάθαρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις από όλες τις εταιρείες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο. Η ΑΛΚΟ, η τελευταία δημοσκόπηση, έφερε για πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι άλλη, ναι, έφερε για πρώτη φορά τη διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κάτω από τις 10 μονάδες. Η διαφορά είναι μονοψήφιος, είναι μονοψήφια. Επίσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι απέχει πάρα μα πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Όχι μόνο αυτό, υπάρχει και μία τάση. Οι αναλυτές λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτω από το 25%. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα επηρεάσει το κόμμα Σαμαρά μία τέτοια εξέλιξη. Εχθές άκουγα τον κύριο Μαύρο με πολύ έτσι προσοχή να λέει, τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, να λέει ότι όσο θα ανεβαίνει η μπάρα που αφορά στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, τόσο θα πέφτει η δημοσκοπική μπάρα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, ναι, κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία να είναι κάτω από το 25% ανάλογα με την απόδοση του κόμματος Σαμαρά. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει και αυτή η πίεση για να μην κατεβάσει κόμμα, για να μην κατέβει με δικό του κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς στις εθνικές εκλογές που έρχονται. Αυτά, για να μην σας ζαλίσω με το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή με ρωτάτε, ναι, έχουμε το ρεπορτάζ ότι ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για υποκρισία σε συζήτηση που είχε με στενούς τους συνεργάτες, ότι είναι υποκρισία αυτό το οποίο κάνουν, που ζητάνε οι υπουργοί, οι βουλευτές να μην κατεβάσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, την ώρα που αυτοί, όταν έγινε η διαγραφή του, παρέμειναν σιωπηλοί. Δεν είπαν τίποτα, δεν αντέδρασαν, δεν έκαναν το παραμικρό. Άρα λοιπόν, πώς μπορούν να ζητάνε κάτι τέτοιο? Τι συζήτηση υπάρχει στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά? Επίσης, μέσα στο καλοκαίρι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει και πάρα πολλές παρεμβάσεις. Δεν θα μείνει φρόνιμος, δεν θα καθίσει φρόνιμος, όπως μου λένε χαρακτηριστικά. Περιμένουμε να δούμε. Και θα κάνει και αποκαλύψεις για διάφορα θέματα που άπτονται της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών. Γεια σου, ρε Παράσχο. Ο Παράσχος, ο αγρότης μας. Καλημέρα στην παρέα μας. Μου στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία. Τσαμπιά από την κλιματαριά του. Μας στέλνει εδώ τσαμπιά από την με τα σταφύλια εκεί. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Σωστός. Τι νομίζεις, αγόρι μου, οι αγρότες πλέον δεν είναι αμέ? Και το φιλοσοφούν το πράγμα και πολύ καλά κάνουν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μας, Παράσχο, εκεί
Ευλογημένο επάγγελμα. Ευλογημένο. Θυμάμαι που πήγαινα με τον παππού μου κάτω εκεί στη Καμούτσα στο κτήμα. Ωραία. Γκρίνιαζα τότε. Τότε γκρίνιαζα. Πηγαίναμε, μαζεύαμε ελιές, σίκα. Με τα σίκα είχε πολύ μεγάλη πλάκα. Έβαζα το κοφίνι σε απόσταση και πήγαινα, τα έπαιρνα και τα έκανα από μακριά. Ναι. Είχε μαζέψει καμιά δεκαπενταριά σικές ο παππούς μου, εγώ ήμουν ακόμα στη μισή. Ναι, ναι, αλλά έμαθα να ευστοχώ. Έμαθα μπάσκετ, αγαπητέ μου. Κύριε Τζιβελεκίδη, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Μόλις επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε με τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, με τον Νίκο Νανούρη, για όλα τα νεότερα και ασφαλώς να δούμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν εκεί από το επιτελείο του Ερντογάν στην έκθεση του σοσιαλιστής είναι ο Ευρωβουλευτής, την έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι ένα ράπισμα για την Τουρκία και για την ευρωπαϊκή της πορεία. Κύριε Τζιβελεκίδη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Γίνεται ένας πανικούλης, τον απολαμβάνουμε, θέλουμε κι άλλα. Ξέρετε. Σε αυτά. Τι είναι και τις βελικίδες, όλα καλά. Όλα καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Ξέρεις πόσες φορές. Αυτό είναι το οποίο φοβάμαι από την πλευρά του Κιμ. Μην πατήσει κατά λάθος το κουμπί. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι δεν τον αφήνουν μπροστά σε καμία κονσόλα. Κιμ, μην το πατήσεις. Do not push the button. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ασφαλώς ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων και μας ανέχεται και μας αντέχει. Έχει επιδείξει φοβερές αντοχές ο κύριος Τζιβελεκίδης, πρέπει να σας πω. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να καλείτε. Ασφαλώς να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Καλημέρα σε όλους και όλες εκεί έξω. Καλημέρα πρωτεύουσα. Ήδη ο ήλιος έχει αρχίσει και λούζει έτσι και μαζεσταίνει λίγο περισσότερο. Θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου, να ξέρετε, η θερμοκρασία σήμερα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας με γραπτό τρόπο, με mail. Ναι, ξέρετε. Εκεί ο Χρήστος και από την Κυψέλη, παραδείγματος χάρη, μου λέει ότι σαν σήμερα ένα παλικάρι 27 ετών, ο υποσμενακός Νίκος Σιαλμάς έπεσε οριακά στο Αιγαίο, αναχαιτίζοντας τουρκικά αεροσκάφη που παραβίαζαν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Το αναφέραμε. Καλά κάνεις και το επαναλαμβάνεις. Καλά κάνεις που μας στέλνεις το μήνυμα για να το επαναλάβουμε, Χρήστο. Την καλημέρα μου. Ο Λευτέρης, από ό,τι ξέρω, δεν επιτρέπεται η διάκριση των πολιτών στην Ευρώπη και διαφωνεί με τις ανακοινώσεις του Τσίπρα. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Τώρα, εντάξει, και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας, νομίζω το σχολιάσαμε νωρίτερα. Θα το σχολιάσουμε περαιτέρω και στην κουβέντα που θα κάνουμε με τον κύριο Ανδριανό. Θέλω ωστόσο, επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση αυτή από τον Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, τον Νάτσο Σάντσεθ, Νάσο Σάντσεθ Αμόρ. Του το έκανα εγώ το όνομα τώρα, άστα να πάνε. Πάμε σε πιο εύκολα ονόματα. Είναι για την έκθεση για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υιοθέτησε αυτή την έκθεση αποκλείει η επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Και μάλιστα εκφράζονται έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου. Τη μισή αντιπολίτευση την έχει στη φυλακή ο Ερντογάν. Για το κάζους Μπέλη, για τη γαλάζια πατρίδα, για τις τουρκικές προκλήσεις εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Νίκος Νανούρης, που είναι και πολύ πιο εύκολο το όνομά του και ελληνικότατο, γιατί του Αμόρ το σκότωσα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη και όπως καταλαβαίνεις υπάρχει μεγάλη οργή και ναι, σχετικά με την έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ουσιαστικά αυτό που λέει η συγκεκριμένη έκθεση που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλάει για έλλειψη προόδου και οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επανεκκινήσει υπό τις παρούσες συνθήκες. Υπάρχουν και αναφορά στο κάσους Μπέλη κατά της Ελλάδας, υπάρχει ανησυχία ειδικά με αυτό το θέμα, υπάρχουν αναφορές για τη γαλάζια πατρίδα αλλά και για την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Γι' αυτό το λόγο χθες μετά από αυτή την έκθεση κόλαφο θα λέγαμε είχαμε αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο εξέφρασε την ιδιαίτερη ενόχλησή του. Καταρχάς απορρίπτει τη συγκεκριμένη έκθεση, κάνει λόγο για παραμόρφωση των δικαστικών διαδικασιών και απορρίπτει τη στοχοποίηση του Υπουργού Δικαιοσύνης καταρχάς καθώς κάνει λόγο για αβάσιμες κατηγορίες, αλλά πιο αιχμηρή ήταν μπορούμε να πούμε η αντίδραση από την τουρκική Προεδρία. Συγκεκριμένα τον Διευθυντή Επικοινωνία της τουρκικής Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν, ο οποίος με ανάρτησή του λίγο αργότερα μετά την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών κατηγορεί το Ευρωκοινοβούλιο ότι υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και τηρεί μεροληπτική στάση στο Κυπριακό. Μάλιστα, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας έκανε λόγο για αβάσιμες και άδικες αναφορές στη γαλάζια πατρίδα που υπάρχουν στη συγκεκριμένη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως υπάρχει έντονη οργή στην Τουρκία, σχετικά με τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις, ιδιαίτερα όπως λένε εδώ στην Άγκυρα, σε μια περίοδο που οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας λόγω των γεωπολιτικών συγκυριών πρέπει να βρίσκονται σε στέρεες βάσεις, πρέπει να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θυμάμαι ότι ο Ερντογάν κάποια στιγμή είχε πει κιόλας, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας ιδιαίτερα ή τέτοιο, αλλά ναι, άλλο να το λες και άλλο να βλέπεις μπροστά σου ότι κλείνει η πόρτα ένα πράγμα. Αλλά όσο και να κατηγορούν Ελλάδα και Κύπρο, το θέμα είναι το εξής, ότι την αντιπολίτευση, τον Ιμάμογλου τον έχει πόσο, 2.500 χρόνια τον κατηγορεί και τον έχει κλείσει μέσα. Που ήταν ο κύριος αντίπαλός του. Είναι ένα ζήτημα από μόνο του, δηλαδή. Δεν φταίει η Ελλάδα γι' αυτό.
1: Και σε αυτά τα θέματα έχει επικεντρωθεί και η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Στα θέματα δικαιοσύνης, κράτους δικαίου και δημοκρατίας στην Τουρκία, με αφορμή και τις εξελίξεις που βλέπουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πρώτον, με τη φυλάκιση του έκτοτου δήμαρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, και προεδρικού υποψηφίου για τις επόμενες εκλογές για το κόμμα της αντιπολίτευσης, αλλά και για το διορισμό του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτές τις εξελίξεις κινητοποίησαν κύκλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, και γι' αυτό είχαμε και τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία πραγματικά αποτελεί ράπεσμα για την Τουρκία. Βεβαίως, από τη μία υπάρχει το χάσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως βλέπουμε, με αφορμή και την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Βλέπουμε ωστόσο ότι η Τουρκία κλείνει εκκρεμότητες με τις ΗΠΑ σιγά-σιγά, λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Χθες είχαμε το τέλος της δικαστικής διαμάχης για την κρατική τράπεζα Halkbank, που ήταν το μεγάλο αγκάθι στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την οριστική πάυση της ποινικής δίωξης κατά της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank, η οποία ουσιαστικά είχε κατηγορηθεί από το 2019 ότι παρέγκαπτε τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν, ότι βοήθησε το Ιράν. Αυτή η υπόθεση είχε κλείσει μετά και από... έκλεισε μάλλον μετά από συνομιλίες και διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγκίπ Ερντογάν, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η απόφαση, αυτή η διαδικασία γίνεται λίγες εβδομάδες πριν την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και τη συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ταγκίπ Ερντογάν.
0: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί όταν είναι εκνευρισμένος ο Ερντογάν και όταν ζορίζεται, χάνει λίγο τον έλεγχο, και εδώ είναι που πρέπει να υπάρχει προσοχή. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Νίκος Ονανούρης, ήταν ο συνάδελφος με τον οποίο είχαμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζητησούλα, διότι πάντα ο Νίκος έχει ρεπορτάζ. Κύριε Κονδύλη, την καλημέρα μου. Καλημέρα, λέει κύριε Σπύρο. Εξαιρετική πρωινή ενημέρωση. Κάνουμε απλά την δουλειά μας και προσπαθούμε όσο καλύτερα μπορούμε και να ελέγχουμε όλες τις μορφές εξουσίας, αλλά και τα δικά σας τα θεματάκια να τα κάνουμε ρεπορτάζ. Προσπαθούμε, να το ξέρετε αυτό. Αυτό το οποίο μπορώ να σας εγγυηθώ, μπορούμε να σας εγγυηθούμε από αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπή, είναι ότι δεν πρόκειται να σας πούμε ποτέ ψέματα. Και αυτό κρατήστε το. Τι θέλεις, διαφημίσεις τώρα θέλεις εσύ? Λοιπόν, μία καλημέρα στην Αναστασία να στείλω. Κύριε Παπαδάκη, λέει, ξέρετε αν η πλατφόρμα καταχώρησης καθαρισμού οικοπαίδων, πώς πηγαίνει η πλατφόρμα? Πώς να πηγαίνει, η Αναστασία μου, πώς πάνε όλες οι πλατφόρμες? Προχθές το βγάλαμε το θέμα. Νομίζω ότι έχει και μία παράταση, την οποία ζήτησαν οι οικοπαιδούχοι, ζήτησαν οι ιδιοκτήτες. Μόλις μπήκα, λέει, και δεν κινείται τίποτα. Όπα, τώρα μου δίνεις μπόλικη τροφή για σκέψη. Θα το ψάξω και θα σου πω. Διαφημιστικό διαλυματάκι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε πάρα αυτά.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
10: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
11: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
10: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
11: Σίκα πώς?
10: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
12: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
13: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
14: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Αμέση ενημέρωση παντού.
28: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
29: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, είπε ότι έχει υπογράψει το κείμενο της συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τραυματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επανελειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάνιαν ενέκριναν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας έβαλε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να εκκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους μπέλι και κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για βάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επίθεση με πυράβλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου στην πόλη. Τι είναι επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, επιβεβαίωσε και ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ή ζημιές. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 76. Πρεμιέρα έκανε η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που συγκρίνει τιμές και εντοπίζει τις πιο οικονομικές επιλογές ανάμεσα σε σχεδόν 10.000 κωδικούς προϊόντων.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Με 4-2 η Αγγλία νίκησε την Κροατία στην πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Γκάνα κέρδισε με 1-0 τον Παναμά. Για τον 11ο όμιλο η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ακόμη Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Άστατο ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

βάζει εδώ τις ροκές ο κύριος Τζιβελεκίδης. Μου τραγουδάει και από κάτω, βάζει χαλί στο χαλί, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά ένα πράγμα. Είμαστε πάντως 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, 7 και 7. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Ο κύριος Τζιβελεκίδης, ασφαλώς στη ρύθμιση των ήχων και στις τραγουδάρες, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Πρέπει να σας πω εκ πρώτης ότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Στον Κηφισό γίνεται μία μάχη, γίνεται η μάχη του μποτιλιαρίσματος. Το μποτιλιάρισμα λοιπόν ξεκινά δυστυχώς για εσάς που βρίσκεστε στην άνοδο της Κηφισού, περίπου είναι στο ύψος των Σεπολίων, λίγο πριν τη Δυραχείου, λίγο μετά τη Λένορμα, αν εξαρτάται από ποια οπτική γωνία θέλετε να το δείτε το όλο σύστημα. Και το μποτιλιάρισμα αυτό φτάνει μέχρι και την Αχαρνών. Βοηθιά σας. Είναι δύσκολη Πέμπτη. Στην κάθοδο τώρα το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τη Συμβολή με την Αττική Οδό, φτάνει μέχρι τον κόμβο της Ρενό, μετά λίγο ανοίγει ο δρόμος, αλλά μην θαρρευτείτε, διότι στο ύψος του κτέλ της Λιωσίων έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και λίγο πριν την Εθνάρχου Μακαρίου. Θέλει λοιπόν προσοχή. Μην πατήσετε γκάζι, διότι θα πρέπει να πατήσετε φρένο και μάλιστα θα πρέπει να πατήσετε απότομα φρένο. Μην δημιουργηθούν άλλα προβληματάκια. Τέλος πάντων, είναι μία από τις κλασικές ημέρες όσον αφορά στην κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου, έχει ένα επίσης πολύ εκνευριστικό αλλά καθημερινό μποτιλιάρισμα. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έλα καλή μου, έλα καλό μου Σύνταγμα που είσαι εδώ, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα στην Αρδιτού. Πλησιάζοντας το φανάρι προς το Καλλιμάρμαρο, εκεί θα ταλαιπωρηθείτε λίγο, αλλά είναι μικρό το μήκος, οπότε θα το καταφέρετε. Δύσκολα όμως είναι τα πράγματα μετά το Καλλιμάρμαρο, καθότι το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Παυσανίου μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, θα φτάσετε στις δουλειές σας σήμερα. Όσοι είσαστε από την πλευρά της Κατεχάκη, κλασικά από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα που θα σας πάσει λίγο τα νεύρα. Θέλει προσοχή. Τώρα, επειδή δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων ούτε να μπερδεύεσαι από το όνομα, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Βλέπω ότι σας απασχολεί και πολύ καλά κάνετε. Σας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα με τις δωρεάν μεταφορές, με τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάποια στιγμή, λέει, στην Κύπρο, μου γράφει ο Γιώργος από τα Χανιά, οι συνταξιούχοι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χωρίς χρέωση τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μα νομίζω ότι και για τους συνταξιούχους εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει μέρημνα. Θα το ρωτήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, καλή σου μέρα Στέλιο μου. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη. Ναι, αναφέρεσαι στον

Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα, όπως κάνουμε πάντα. Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, το κεντρικό θέμα της, η εφημερίδα Κόντρα. Ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο. Καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα. Δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Ακούσατε πριν από λίγο τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη, να μας λέει αρκετά πραγματάκια που συνάδουν με το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Τσίπρας από Κύπρο, πάμε να νικήσουμε σε εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Περνάμε στο ποντίκι. Πέμπτη σήμερα κυκλοφορεί στα περίπτερα το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνοπιών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πολύ σωστή προσέγγιση από την πλευρά της εφημερίδας το ποντίκι. Και βεβαίως έχουμε και την φωτογραφία Donald Trump. Εικονίζεται στη φωτογραφία. Το συννεφάκι πάνω από τον Donald λέει «Έχουμε συμφωνία με το Ιράν». Και απαντάει το συννεφάκι από τον τοίχο του Μάνου Νιφλή. Το Ισραήλ το ρώτησες? Γράψατε πάλι κύριε Δελατόλα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τουρκική εισβολή σε Ρος στρογγύλη. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Μάλιστα. Έχει εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα Δημοκρατία. Ομιλία Καραμαλή με σπόντες. Το νου σας όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μην πείτε ότι δεν τα είπαμε, τα είπαμε. Προκόπης Παυλόπουλος, πώς η κατακριστική επίκληση της Εθνικής Ασφάλειας οδήγησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Ελλάδα 2.0, πόσο θέλει να μας τρελάνει ο Μητσοτάκης για την πλατφόρμα, πόσο κάνει. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΗ. Σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Μην πείτε ότι δεν κάναμε προσομοίωση εδώ και ψάχναμε διαφορετικά προϊόντα. Άλλα προϊόντα του Τζιβελεκίδη, τα κατεψυγμένα εγώ, λουκανικοπιτάκια και διάφορα. Φρυγανιές η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και όλοι διαπιστώσαμε αυτά τα οποία διαπιστώσαμε. Ο κύριος Τζιβελεκίδης κάνει παράπονο ότι τα προϊόντα που ψάχνει δεν τα βρίσκει. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε και με αυτό. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας-Κύπρου. Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς του Μουντιάλ, πέτυχε χαρτρίκ και έσπασε 7 ρεκόρ. Να δούμε πού θα σταματήσει αυτός ο τύπος. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Περνάμε στην εστία. Το νου σας όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία, μέσα σε εισαγωγικά, μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε τελετή αποφυτήσεως. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς, ο εθνικός ύμνος και το ότι υπερμάχο είναι ίν, όχι ντεμοντέ. Εμείς είμαστε γεννήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχθήκαμε ποτέ να σφαιστεριστούμε τις ταυτότητες άλλων, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της, το κεντρικό της θέμα, η εφημερίδα Εστία. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία. Συνταγματική αναθεώρηση είναι το πρωτοσέλιδο, το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 αναφέρει. Εφαρμογή πόσο κάνει για καταναλωτές γυρολόγους των σούπερ μάρκετ. Δεν είναι εύκολο αυτό το γύρω-γύρω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος. Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία. Το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων. Νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

και υπάρχει και αντίστοιχη φωτογραφία, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κεραμική και αρχαία νομίσματα που βρέθηκαν στην ανασκαφή της αρχαίας Μίεζας επιβεβαιώνουν την ίδρυσή του στην εποχή του Φιλίππου του Δεύτερου. Η ιστορία δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει όταν υπάρχουν τέτοια ευρήματα. Αυτά από την Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μεγάλες διαφορές στα ράφια από το πόσο κάνει. Και έχει εδώ ενδεικτικές τιμές. Μαργαρίνη 220 γραμμάρια από 1,10, 1,27. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 13,90 μέχρι 15,04. Έχει μπόλικα πραγματάκια. Χυμός 1,5 λίτρο από 2,20 σε 4,27. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Μάλιστα. Τα Νέα αποκάλυψη. Συμφωνία ΕΕΠ-Ιράν, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στο ριζοσπάστη. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ο ριζοσπάστης. Αυτοαπασχολούμενη μαχητική απάντηση στη φορολογιστία και στα δυσβάσταχτα βάρη είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ριζοσπάστης.

0: Περνάμε στην Εσπρέσο. Η μήνα του Όπεν σώθηκε από θαύμα. Σκηνές πανικού με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι. Μόνο στην Εσπρέσο είναι το θέμα αυτό. Το μπάμι, η ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης Καραμήτρου στο νοσοκομείο. Έγινε τέτοια πράγματα χθες. Τι λες τώρα. Ο δικός μας ο Νίκος είναι καλά. Ο κύριος Νίκος Τραβελάκη, ίσως μιλήσουμε μετά. Δεν το ήξερα, δεν το είχα πάρει πρέφα. Πλιγνάδης ξανά στο Εδόλιο για τρεις βιασμούς. Μεγάλη η χάρη της Ζέτα στην Τίνο. Για ποια Ζέτα μιλάει δεν ξέρω. Ντρόουν στον πόλεμο της Ξαπλώστρας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε ασφαλώς όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ. Ο Άρης ρωτάει, πάλι σε άφησε μόνος σου? Ευκαιρία, λέει, να ολοκληρώσεις. Μας το έκλειψε το κορίτσι σήμερα ο Ιωσήφ, πρέπει να σου πω, Άρη μου, αλλά δεν θα δώσω συνέχεια, να ξέρεις. Κοπανιέται από τα γέλια της Φελικής. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή. Δεν μπορείς να τα κερδίσεις όλα στη ζωή. Δεν. Μερικές φορές είναι και ο μορφάντρας ο Ιωσήφ. Δεν μπορείς, ρε παιδί μου. Και εγώ στη θέση της Στεφανίας δεν μπορούσα να αντισταθώ. Τι να κάνουμε τώρα. Και εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα δεν το καταλαβαίνετε. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Τι διαφορά έχει να έχεις φυλάδια από σούπερ μάρκετ? Σανό, λέει, για ηθαγενείς. Μα το έχεις στο application, το έχεις στο κινητό σου. Πού να κουβαλάς τώρα? Να κουβαλάς φυλάδιο του, από το ένα σούπερ μάρκετ, το άλλο σούπερ μάρκετ, θέλεις και ολόκληρη τσάντα. Ενώ εκεί τα έχεις όλα. Πώς τα έχεις όλα στο wallet? Να ξέρετε, παρεμπιπτόντως, αυτό το wallet εμένα πάρα πολύ με έχει βοηθήσει. Υπερβολικά. Έχω και την αστυνομική μου ταυτότητα, έχω το δίπλωμά μου, τα πάντα. Δεν κυκλοφορώ καθόλου με αυτό. Τα πάντα. Είναι φοβερό. Εάν καταφέρουν στην ΕΣΥΕΑ να βάλουν στο wallet και την ταυτότητα, τη δημοσιογραφική, θα είμαστε κομπλέ. Γιατί κουβαλάω μόνο σε πλαστικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Τι σας λέω τώρα και εσάς, Βαγγέλης Αρετέος. Θα πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες. Έχω καιρό να πάω Βρυξέλλες. Διότι έχουμε σύνοδο κορυφής, έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Bonjour, Βαγγέλης. Comment ça va?
1: Bonjour. Ça va très bien. Με πολύ, πολύ ζέστη.
0: Με πολύ ζέστη.
1: Κυριολεκτικά, όχι πολιτικά.
0: Εδώ είμαστε με πολύ ζέστη πολιτικά. Αλλά εντάξει, σήμερα ένα τριανταδιάρι θα το έχουμε. Αλλά θα έχει, λέει, βροχούλες εκεί ενδιάμεσα. Θα έχουμε βροχούλες.
1: Εδώ σήμερα περιμένουν 30-32, που για Βρυξέλλες φαντάζεσαι τι θα πει.
0: Φαντάζομαι.
1: Ήδη είμαστε όλοι με μπλουζάκια και φορτσάκια.
0: Μια χαρά. Άρα δηλαδή θα υποδεχθείτε τους 27 ηγέτες στο ζεις τους Λήψιους με σορτσάκια και κοντομάνικα,
1: Και κόπερτον.
0: Και κόπερτον. Και κόπερτον όπως παλιά. Για πες μας λοιπόν. Ναι,
1: το Κόπερτον δεν ξέρω θα χρειαστεί πολύ, γιατί είναι μία μάλλον χαμηλών προσδοκιών σύνολος, παρόλο που έχουμε τρία πολύ σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν, με βασικότερο ίσως, πρώτο βασικότερο, όλη αυτή τη συζήτηση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28-34. Δηλαδή τον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης.
0: Ναι.
1: Εδώ οι ηγέτες καλούνται για άλλη μια φορά να αποφασίσουν πώς θα σχηματοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι νέες της προτεραιότητες, και πρέπει να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα την άμενα, την ασφάλεια, τη βιομηχανία, τεχνολογία, ανταγωνιστικότητα, χωρίς να διαλυθούν ωστόσο οι παραδοσιακές πολιτικές στήριξης των αγροτών και των περιφερειών. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ως συνήθως δυστυχώς αυτή η διαφοροποίηση.
0: Κάτσε, δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τους αγρότες τους αφήνουν απ' έξω?
1: Οι χώρες του Βορρά, οι γνωστές, δηλαδή κυρίως αυτή τη φορά Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Αυστρία, θέλουν να μειωθεί ουσιαστικά ο προϋπολογισμός της Ένωσης που αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, την κοινή αγροτική πολιτική δηλαδή και τα ταμεία συνοχής, προς την άμυνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις χώρες του Νότου, μαζί με τις οποίες είναι και η Γαλλία και φυσικά η Ελλάδα, mm-hmm. που θα προσπαθήσουν πολύ στεναρά να μεταπίσουν τις χώρες του Βορρά και έτσι να κρατηθούν και να προστατευτούν τα κονδύλια της κοινής αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής.
0: Τι προβλέπεις, προβλέπεις να περνάνε τον... Συνήθως περνάει του Βορρά.
1: Προς το παρόν δεν φαίνεται ότι αυτή η σύνοδος θα είναι σύνοδος τελικών αποφάσεων. Άρα δεν αναμένουμε κανονικά ότι θα υπάρξει μια οριστική απόφαση γι' αυτό. Εδώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον, προβλέπεται μια μεσοβέζικη λύση, δηλαδή θα βάλουν όλοι νερό στο κρασί τους. Πάντως όλα δείχνουν ότι στο τέλος της διαδικασίας αυτής μάλλον χαμένη θα είναι και τα ταμεία και και η κοινιαγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής.
0: Μεσοβέζικες λύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω δεν έχεις καλό ρεπορτάζ, ρε Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει
1: τίποτα. Με έχει τρελάνει η ζέστη.
0: Δεν κάνει τίποτα άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση από το να αποφασίζει με μεσοβέζικες λύσεις. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
1: Βέβαια, βρισκόμαστε σε μια φάση που πλέον τα θέματα της άμυνας έχουν εξελιχθεί σχεδόν σε μια αιμονή σχεδόν και ψύχωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ είναι και το δεύτερο μεγάλο θέμα της Συνόδου, που είναι η Ευρωπαϊκή Άμυνα και κυρίως πάλι πέραν των όποιων πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και τη χρηματοδότηση κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων, θα τεθεί πάλι το θέμα της ισορροπίας ανάμεσα σε απειλές που έρχονται από τον Βορρά και σε απειλές που έρχονται από τον Νότο. Ουσιαστικά δηλαδή η Ελλάδα και άλλες, κυρίως η Ελλάδα, επιμένει ότι δεν είναι μόνο η Ανατολική Ευρώπη που βρίσκεται κάτω από απειλές, εννοώντας όλη τη Ρωσία εδώ, αλλά και η Μεσόγειος και η περιοχή η δικιά μας. Και βεβαίως η μεγάλη ατζέντα όσον αφορά τα εξωτερικά θέματα θα είναι το Ουκρανικό, όπου εκεί συνεχίζει αυτή η προσπάθεια της Ένωσης για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αρθεί τα πρώτα μεγάλα εμπόδια, όπως όλα δείχνουν. Βεβαίως θα δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό. Και έτσι έχουμε μια σύνοδο που έχει μεν πολύ σημαντικά θέματα, αλλά από την οποία δεν περιμένουμε μεγάλες συγκεκριμένες αποφάσεις τώρα, διότι σε πολλά από αυτά τα θέματα δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι ζυμώσεις που πρέπει να οριμάσουν.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα τα ξαναπούμε αύριο για να δούμε τα αποτελέσματα της συνόδου.
1: Με χαρά μεγάλη.
0: Να είσαι καλά. Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες. Όπως πάντα με εγκυρότατο ρεπορτάζ, δικό σας κύριε Τζιβελεκίδη.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
2: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα
10: πάμε.
11: Κρήτη.
12: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
11: Το στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο.
14: Λατό FM στους 103,3.
13: Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, είπε ότι έχει υπογράψει το κείμενο της συμφωνίας. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική οδό από μεταμόρφωση ως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Κύριε Ασλάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Ασλάνης για το μήνυμά σας. Την καλημέρα μου. Η κυρία Αναστασία. Γιατί λέει, κύριε Παπαδάκη, αναλώνετε τόσο χρόνο για τα τζάμπα εισιτήρια? Ούτως ή άλλως τζάμπα δεν είναι, μου λέει η Αναστασία. Μπαίνω συχνά σε λεωφορεία, κανείς δεν πληρώνει. Ίσως να είμαι και η μοναδική που χτυπάει κάρτα. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ηθήνοντες. Χρησιμοποιούμε, λέει, υστερόγραφο η Αναστασία, η κυρία Γιατρο Μανολάκη. Οι δημοσιογράφοι δεν χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς. Χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά όταν είναι να κατέβουμε στο κέντρο της Αθήνας, που είναι αποτρεπτικό για να χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: άλλο είναι να ψωνίζει στο Κολωνάκι και άλλο να ψωνίζει στη Νέα Σμύρνη. Αλλιώς ψωνίζουν στις... εγώ δεν το βλέπω έτσι και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Μία αλυσίδα, δεν είναι? Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, κάνω έτσι βλακώδεις ερωτήσεις, φωνακτά. Ο Λεωνάρδος προχωρά στη σκέψη παρακάτω, γεμίζει την καρδιά αναμνήσεις. Έλα, σταμάτα τώρα, μην είναι αυτά. Πάμε μέχρι τη Βάρη, Βούλα, βουλιαγμένη, να συναντήσουμε το δήμαρχο, ναι, το δήμαρχο Βουβουβου της καρδιάς μας και αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ βεβαίως, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λύστε μου τώρα την απορία σας, παρακαλώ πολύ. Για μπάνιο στη Βάρκιζα, εγώ μπορώ να πάρω τη γυναίκα μου και να έρθουμε, ή θα φύγουμε με κανένα δάχτυλο λιγότερο?
1: Προφανώς και μπορείτε, όπως και σε όλες τις παραλίες, όχι μόνο της περιοχής μας, του Αργοσαρονικού και νομίζω σε όλες τις θάλασσες της χώρας μας.
0: Προς τι αυτός ο πανικός λοιπόν τώρα, κύριε Κωνσταντίνε?
1: Κοιτάξτε, η υπερβολή πάντα είναι στοιχείο του χαρακτήρα του Έλληνα.
0: Σωστό,
1: και νομίζω
0: είναι
1: ότι το είδαμε αυτό να συμβαίνει τον τελευταίο καιρό και μάλιστα με κάποια fake news τα οποία κυκλοφόρησαν χθες, ότι συνέβη κάποιο τέτοιο περιστατικό εδώ στην περιοχή τη δική μας. Δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Ελέγχθηκε από όλες τις μεριές, από τα λίμενα αρχεία, από τα νοσοκομεία, από τους συλλόγους ερασιτεχνικών σωματείων αλλιέων. Δεν υπήρχε τέτοιο περιστατικό. Προφανώς όμως υπάρχει ένα ζήτημα με την αύξηση του λαγοκέφαλου. Ένα μη βρόσιμο ψάρι, το οποίο ενδυμεί τον τελευταίο καιρό στην Μεσόγειο, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της αλλαγής, της αύξησης της θέρμανσης, της θερμοκρασίας των υδάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει προσοχής. Δεν νομίζω όμως ότι έχει πάρει τη διάσταση αυτή να επιτίθεται. Πρώτα απ' όλα, το συγκεκριμένο ψάρι δεν επιτίθεται από ό,τι λένε οι ειδικοί και οι επιστήμονες και οι ιχθυολόγοι. Δεν επιτίθεται αν δεν το επιτεθείς. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, επειδή δεν είναι, όπως είπαμε, βρόσιμο, δεν υπάρχει αγορά. Δεν αλλιεύεται λοιπόν για αυτό το λόγο, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται με την ησυχία του σε πολύ μεγάλους, με πολύ αυξημένους ρυθμούς. Πολιτικές για να μειωθεί αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό.
1: Προφανώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διότι
0: και επειδή είσαστε και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και επειδή φαντάζομαι ότι γίνεστε αποδέκτης από είτε παραπώνων, πληροφοριών σε κάθε περίπτωση από συναδέλφους σας ανά την Ελλάδα, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αντιμετώπισης.
1: Για κάθε πρόβλημα, προφανώς υπάρχει και μια λύση. Οι γειτονικές μας χώρες, γιατί ξέρετε, δεν σημαίνει μόνο εδώ, συμβαίνει σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα και όχι μόνο, έχουν καταφέρει και έχουν βρει τρόπους να ελέγξουν αυτή την εντός εισαγωγικών ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή του. Συγκεκριμένα η αδερφή χώρα Κύπρος έχει βάλει μια πολιτική μέσω των αρμοδίων αρχών, των υπουργείων, και έχει δώσει μια τιμή στους αλλοίς, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, για την αλλίευση του λαγοκέφαλου. Νομίζω στα 6 ευρώ. Αυτό έχει δώσει λοιπόν ένα οικονομικό κίνητρο να αλλιεύεται το συγκεκριμένο ψάρι, άρα να μικραίνουν οι πληθυσμοί. Νομίζω κάτι τέτοιο μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Γενικής Διεύθυνσης Αλλίες θα πρέπει ως πολιτική να υιοθετηθεί και στη χώρα μας, για να μπορέσει πλέον η αύξηση του πληθυσμού να φτάσει τα λογικά πλαίσια που έχουν και τα υπόλοιπα είδη, τα οποία είναι εμπορεύσιμα, τα οποία αλλιεύονται από τις επαγγελματίες, από τις τράπεζες ή από οποιονδήποτε άλλο.
0: Το προτείνατε αυτό, το έχετε κάνει ως πρόταση στην κυβέρνηση. Ήταν προχθές κιόλας και ο Πρωθυπουργός στην περιοχή σας.
1: Έχουμε κάνει. Όχι, προχθές δεν συζητήσαμε.
0: Το λέω με έμφαση ότι φαντάζομαι ότι κάποια προβλήματα, εάν υπήρχαν, ήταν τόσο έντονα, θα τα είχατε συζητήσει έστω με τους συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη.
1: Το πρόβλημα δεν έχει πάρει ένταση μεγάλη. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχουμε συμβάντα τα οποία να είναι, όχι καν σε ημερήσια βάση, να υπάρχουν συμβάντα τα οποία να, είδατε, ένα ενδυνάμιση συμβάν που κάποιος φαντάστηκε πήρε τέτοια διάσταση. Αν ήταν πραγματικό, θα ήταν πολύ περισσότερο. Είναι προφανές ότι και εμείς από τη δική μας πλευρά, στις τακτικές επαφές που έχουμε με τα Υπουργεία, θα επιδιώξουμε και να επικοινωνήσουμε ένα τέτοιο αίτημα ύπαρξης μιας πολιτικής για τον έλεγχο αυτού του κινδύνου που μπορεί να γίνει κίνδυνος, έτσι, που θα επηρεάσει και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Και αυτή είναι η λογική. Δεν είναι μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος δεν πρέπει να τραυματιστεί κανένας. Έτσι. Η θάλασσα είναι ένα σημείο το οποίο δεν έχει. Δεν πηγαίνει κάποιος για να τραυματιστεί, πηγαίνει για να μπορέσει να διασκεδάσει και να περάσει ώρες ανεμελιάς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι και το τουριστικό προϊόν, το οποίο έχουμε κάποιες απειλές που το πολλώνουν κάπως, όπως παραδείγματος χάρη ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο βέβαια δεν είναι της σημερινής κουβέντας, είναι οι πόσες ζωές χάνονται στη θάλασσα από πληγμούς.
0: Αυτό από εβδομάδα που έρχεται θα το συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε θέμα εκτενέστερα.
1: 390 είναι η πληγμή σε αιτήσια βάση.
0: Διότι, για ολοκληρώστε.
1: Προφανώς η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγάλη αξία, δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη της κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, και όπως φαίνεται οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως αν έχουν τετραπλασιάσει το κόστος ναυαγωγικής φύλαξης. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο, το έχουμε κουβεντιάσει και το κουβεντιάζουμε με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή, να σχεδιάσουμε πολιτικές οι οποίες θα φέρουν αποτέλεσμα και όχι πολιτικές που θα μας βάζουν στη λογική ότι κάτι κάναμε, το κλείσαμε το κεφάλαιο αυτό, ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα δεν ήρθε ποτέ.
0: Εσείς έχετε και το drone εκεί, το οποίο κυκλοφορεί και μάλιστα, εάν και εφόσον χρειαστεί, ρίχνει και σωσίβιο.
1: Έχουμε την λογική της υποβοήθησης. Πάντα βέβαια ο ανθρώπινος παράγων θα κάνει τη διάσωση. Ο ραβαγωσώστης ή το σκάφος το οποίο θα χρειαστεί να προσεγγίσει. Βέβαια για πρώτη απόκριση, το να έχεις τη δυνατότητα να πάρεις μια κλίση και να σε πολύ γρήγορο χρόνο να ρίξεις μέχρι και 7 σωσίβια μέσω ενός drone.

0: προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα. Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
17: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά.

0: Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λατρεύω να κάνω ραδιοσκηνοθεσία μαζί σου, Τζιβελεκίδη, πρέπει να σου πω. Ε. Όλα μέσα. Καλημέρα στο Σωτήρη τον Τριφυλάρα. Τα είπαμε αυτά. Ναι, βλέπω το ενδιαφέρον σας γενικότερα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο μου. Καλημέρα, Κίκη. Διαβάζω τα ονόματά σας, συμπαθάτε με, αλλά έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και να κάνουμε, ακόμα και ελάχιστο χρόνο. Στην ενέργεια, κύριε Τζιβελεκίδη, δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr. Επίσης έχω να σας πω το εξής. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Επίσης, ξέρεις τι έκανα πριν από λίγο? Μόλις τώρα το έκανα. Μπήκα στην εφαρμογή Avin Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Avin για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά, είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Ο κύριος Γιάννης Ανδριανός στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στις ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τα ευρωπαϊκά, αν μου επιτρέπετε, και θα περάσουμε μετά στα πολιτικά. Διότι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης πιέζουν με κάθε τρόπο να μειωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Κάτι το οποίο ασφαλώς η χώρα μας δεν το θέλει, όπως δεν το θέλει η Γαλλία, δεν το θέλει και η Ιταλία, για ευνόητους λόγους. Δεν θα σας ζητήσω να μου προκαταβάλλετε το αποτέλεσμα, γιατί ούτως ή άλλως δεν θα αποφασιστεί σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε plan B στην περίπτωση τελικά που μειωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις?
1: Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να μειωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Η πολιτική ηγεσία, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έχει το συγκεκριμένο σχέδιο και προχωράει, γιατί πράγματι η νέα κοινή αγροτική πολιτική είναι κρίσιμη για την Ελλάδα, κύριε Παπαδάκη, καθώς ορίζει το πλαίσιο για τις προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια. Και η Ελλάδα διεκδικεί ισχυρούς πόρους, περισσότερη ευελιξία και λιγότερη γραφειοκρατία. Και πράγματι, όπως είπατε, η Μεσογειακή Γεωργία σε σύγκριση με τον Βορρά έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ενιαίους κανόνες που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Και αυτό το συζητήσαμε και το συζήτησε και ο Υπουργός, ο κ. Σκινάς, στη συνάντηση και με τον Υπουργό των Γεωργίας της Ιταλίας προχθές, που ήμουν και εγώ στη συνάντηση. Δηλαδή, σταθερός στόχος μας είναι να δημιουργούμε μεγαλύτερη αξία για τον παραγωγό, καλύτερη θέση για τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές και τα μεσογειακά, και αυτό, γι' αυτό είμαστε και στη συνεργασία με τις μεσογειακές χώρες, λοιπόν, για να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε για την πρωτογενή παραγωγή, για τους Έλληνες, τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες παραγωγούς, ιδιαίτερα των μεσογειακών χωρών, όπως είπατε, γιατί η μεσογειακή, όπως είπα, η Γεωργία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρέπει να διεκδικήσουμε καλύτερη θέση για τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές, βεβαίως, και περισσότερες ευκαιρίες για τις αγροτικές περιοχές.
0: Θα το καταφέρουμε αυτό. Διότι εντάξει, και το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τραυματίσει τον αγροτικό κόσμο και το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα αυτό.
1: Και εδώ είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Προχωράμε όλη αυτή τη μεταρρύθμιση με δυσκολίες. Όμως το τέλος της ημέρας, όπως έχω ξαναπεί, θα είναι πολύ πιο δίκαιες. Θα είναι δίκαιες οι πληρωμές, θα είναι διαφανής η διαδικασία, και μάλιστα συζητήσαμε και το πλαίσιο των αλλαγών της μεταρρύθμισης που έκανε και η Ιταλία, γιατί και αυτή είχε τα ίδια προβλήματα στις πληρωμές και τελικά σήμερα κατόρθωσε να έχει έναν οργανισμό πληρωμών πραγματικά χωρίς προβλήματα και με ένα πλαίσιο θεσμικό τέτοιο που κατοχυρώνει τους αγρότες. Εδώ θέλω επίσης να τονίσω, δύο πάγιες θέσεις μας, ότι καμία αναγκαία μεταρρύθμιση και μετάβαση δεν μπορεί να γίνει και να γίνεται ερήμη του παραγωγού χωρίς άμεσα αποτελέσματα στην ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος και των προοπτικών, και γι' αυτό βλέπετε μια πολιτική στήριξη και στα καύσιμα λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, στα λιπάσματα. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Είναι η επιστημιστική ασφάλεια, είναι πλέον ψηλά στην ατζέντα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επειδή αναφερθήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ η Ελλάδα βέβαια στηρίζει μια Ευρώπη ανοιχτή στον κόσμο, και μιλώ για τις εμπορικές συμφωνίες. Όμως αυτές οι εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η παραγωγή μας δεν θα υφίσταται αθέμητο ανταγωνισμό από προϊόντα που έχουν παραχθεί με χαμηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος ή εργασιακών συνθήκων. Και αυτό πλέον τονίζεται στα συμβούλια υπουργών, και θεωρώ ότι επειδή και στο τελευταίο συμβούλιο ήταν ψηλά στην ατζέντα, θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μπει σε μια άλλη περίοδο που η επιστημιστική ασφάλεια, όλα αυτά που σας είπα, οι συμφωνίες για τη βεβαίωση. Οι χώρες του Βορρά έχουν άλλες προτεραιότητες, όμως και οι χώρες οι μεσογειακές μπορούμε σε συνεργασία να διεκδικήσουμε πολύ περισσότερα για τους αγρότες μας, για την πρωτογενή μας παραγωγή, γιατί όπως είπα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Βλέπουμε πώς έχει διαμορφωθεί η περιραίουσα ατμόσφαιρα όσον αφορά στην πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ το ερώτημα που θέλω να σας κάνω αφορά τον κύριο Σαμαρά. Σας προβληματίζει ενδεχόμενη κάθοδος στις εθνικές εκλογές του Αντώνη Σαμαρά?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι θετικό, και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να συμβεί αυτό, και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να σκεφτεί ότι θα δημιουργήσουμε πρόβλημα σε αυτή την παράταξη, τη μεγάλη παράταξη που έχει προσφέρει, παρά τα όποια λάθη, αλλά ο σκοπός είναι να μαθαίνεις τα λάθη σου και να τα διορθώνεις. Όμως η χώρα βρίσκεται, κύριε Παπαδάκη, σε μια περίοδο σύνετων προκλήσεων, γεωπολιτική αστάθεια, πίεση βέβαια στο κόστος ζωής, και εδώ γίνονται προσπάθειες όπως το πόσο κάνει εχθές ηλεκτρονική αυτή η πλατφόρμα. Ανάγκη λοιπόν ανάγκη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά και ανάγκη να διατηρηθεί οικονομική και θεσμική σταθερότητα που κατακτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Η Ελλάδα λοιπόν δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει σε αστάθεια. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να κρατά τη χώρα σε ασφαλή πορεία, να παίρνει δύσκολες αποφάσεις και να υλοποιεί αλλαγές που έχουν πραγματικό αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Αδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου, κύριε Τσβελεκίδη, να σας πω ότι το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr, με 4 το 4 παρακαλώ πολύ. Και βεβαίως γι' αυτό, με το νέο ρεύμα, θέλω να σας πω μάλλον ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Έρχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Στεφανία η Κασίμη. Ναι, το τσουνάμι μας με τον κύριο Καλαμαράκη. Ναι, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Το FM. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλεός Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνο, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας της Βερσαλίας αναλυτικά στο enikos.gr. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέο μπλόκο στην ευρωπαϊκή προοπτική της Άγκυρας έβαλε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να εκκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ άλλων καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους μπέλι και κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για βάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, εξάρθρωση η αστυνομία, συνελήφθησαν 7 άτομα.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 4-2 η Αγγλία νίκησε την Κροατία στην πρώτη αγωνιστική του 12ου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Γκάνα κέρδισε με 1-0 τον Παναμά. Για τον 11ο όμιλο η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ακόμη Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρει, έως 6, Μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους πάντα.
1: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
2: Στα μαγκάκια
3: πέστα, ένα, δύο.
4: Έλα, σε έκοψε ο πρόεδρος.
3: Πέστα, πρόεδρε, πέστα. Γιατί δεν τα έλεγε Στεφανία μου μόνο ο Λουκιανός Κυλαϊδόλης.
4: Όχι, έκπληξη.
3: Τα λέει και ο Κώστας Καραμαλής. Άκου εδώ πόσο καθαρά τα λέει.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
3: Κυρίως στους σκύλους και τις γάτες.
4: Εμένα πιο πολύ με πείραξε το η μακρινή λίγο δεκαετία αυτή. Πόσο μακρινή φαντάζει αυτή τη στιγμή.
3: Δεν είναι.
4: Από τη μακρινή για εσάς βεβαίως είπε δεκαετία.
3: Εσείς είσαι μικρότερη
4: γιατί...
3: βέβαια. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Αλλά για βάλε τώρα εμάς που μεγαλώσαμε, Στεφανία μου, στη δεκαετία του 80 και θυμόμαστε ακόμα και τους χυμούς ροδάκινο που παίρναμε στο σχολείο. Εκεί στο δημοτικό που μας φέρνανε κάτι καζάνια με χυμούς ροδάκινο. Τα θυμάσαι ότι εσύ δεν τα πρόλαβε, είσαι μικρή.
4: Πώς δεν τα πρόλαβε, η δεκαετία δεν μου φέρε κανείς χυμοροδάκινο εμένα.
3: Σοβαρά μιλάς.
4: Ναι.
3: Α, εμείς παίρναμε.
4: Πάντως, επειδή απευθυνόταν σε παιδιά, σε μαθητές, γι' αυτό για τους μαθητές είναι μακρινή δεκαετία. Αλλά να τα ακούς, τι λες, τι παίρνατε. Τι λέει ρε. Κανείς δεν μου φέρε εμένα.
3: Α, εμείς παίρναμε κανονικά
4: χυμοροδάκινο.
3: Εκείνη την περίοδο λοιπόν, τη δεκαετία του 80, για να μην τα πετάνε τα ροδάκινα. Ξέρεις που είχαμε περίσσευμα και να μην πηγαίνουν σε σχοματέρες. Τα έκαναν χυμούς και τα μοίρασαν στο σχολείο, στο δημοτικό.
4: Τζάμπα.
3: Βέβαια, παιδί μου.
4: Τζάμπα.
3: Τζάμπα. Τζάμπα, τζάμπα. Επειδή είναι και της επικαιρότητας το τζάμπα, παίρναμε τζάμπα χυμούς ροδάκινο τη δεκαετία του 80.
4: Μπράβο.
3: Βέβαια. Πασόκ. Ωραία χρόνια. Να τα λέμε αυτά. Έλα, Τζιμελεγκίδη, έλα, αγόρι μου.
4: Πάτα το κουμπί.
3: Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον πρόεδρο, με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος χθες μίλησε σε τελετή αποφύτησης στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνθηκε στα παιδιά, θα ακούσουμε γιατί είπε και άλλα στα
4: και
3: παιδιά,
4: έστειλε
3: μηνύματα.
4: Πράγματα είπε. Αλλά
3: στη
4: αυτό
3: συνέχεια.
4: Ήταν έτσι το κερασάκι.
3: Ναι, γιατί τραγούδησε και Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Μάλλον δεν τραγούδησε. Χρησιμοποίησε τους στίχους.
4: Αυτό είπε, να τραγούδησε, να το δω και αυτό.
3: Δεν τραγούδησε. Όπως καταλάβατε, σήμερα η κυρία Μαλία Κάτζο δεν είναι μαζί μας. Ανηλυμένες υποχρεώσεις την κρατούν μακριά μας και είμαι ένα σκάσο δηλαδή. Πραγματικά έχω πέσει στα παντόματα.
4: Έλα τώρα.
3: Αλλά είναι σήμερα μαζί μας η κυρία Στεφανία Κασίμη.
4: Και πολύ χαίρομαι να κάνουμε παρέα σήμερα. Θα κάνουμε εδώ μέχρι τις 10 παρέα. Λοιπόν, ο Νίκος Τζιβελεκίδης είναι μαζί μας.
3: Ο Γιώργος.
4: Συγγνώμη, ο Γιώργος. Συγγνώμη, παιδί.
3: Ο Γιώργος Τζιβελεγκίδης.
4: Είναι που δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Γι' αυτό. Ο Γιώργος Τζιβελεγκίδης.
3: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο studio3lfm.gr σήμερα που το κεντρικό ερώτημα είναι ένα και μοναδικό.
4: Πόσο. Κάνει.
3: Πόσο κάνει.
5: Τζάμπα όλα. Περάστε πάρτε όλα τζαμπαντάν.
3: Τζαμπαντάν, όπως λέει και η κυρία, γιατί είχαμε την πρεμιέρα της πλατφόρμας Πόσο Κάνει χθες.
4: Την πρεμιέρα.
3: Που έχει σηκώσει πάρα πολλές συζητήσεις.
4: Συζητήσεις για τις αποκλήσεις, συζητήσεις για τον αριθμό των προϊόντων, για το ποια προϊόντα είναι, για το πόσα σούπερ μάρκετ είναι, για πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι η πλατφόρμα θα είναι λίγο έτσι μια δυναμική με τη λογική, θέλω να πιστεύω, γιατί κάποιες αριθμίες, να το πω έτσι, έχουν εντοπιστεί από.
3: Καλά, στην αρχή είναι λογικό.
4: Χθες, είναι λογικό, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια έτσι δυναμική διαδικασία και θα βελτιωθεί μέρα με τη μέρα που θα περνάει. Εντάξει, όλα καλά είναι, όλα τα εργαλεία καλά είναι. Καλό είναι να συγκρίνεις τιμές, κατά τη δική μου άποψη. Μια

0: μέσα.
1: Μπήκες μέσα, το χρησιμοποίησες.
0: Λίγο.
1: Εγώ λοιπόν μπήκα.
0: Μπήκα
1: και έκανα έτσι μια εξερεύνηση και για τις τιμές εδώ στην Ελλάδα, αλλά σύγκριση και με τιμές στο εξωτερικό. Και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Ραυτόπουλο.
0: Προς το τέλος εκπομπής ακριβώς.
1: Τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
0: Να μας δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα.
1: Ακριβώς. Εκεί γύρω στις 9 παρατέταρτο.
0: Σωστά. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο ενικός.gr και στην οικονομία.gr ο Δημήτρης Χριστούλιας, που έχει σίγουρα ψάξει την πλατφόρμα. Λοιπόν, και έχει εντοπίσει αυτές τις μεγάλες διαφορές στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτή την ψαλίδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν αποκλήσεις. Δηλαδή υπάρχουν αποκλήσεις σημαντικές τώρα. Βλέπεις δηλαδή διαφορά σε τιμή στο ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια ποσότητα. Και μπορεί να είναι 50, 60, 70 μέχρι και 100%.
0: Πρέπει και να μας το εξηγήσει. Μπορεί να μας το εξηγήσει ενδεχομένως αυτό ο κύριος Ραυτόπουλος. Γράφει ο Δημήτρης για παράδειγμα ότι σε κονσέρβα τόνι η διαφορά από τη φθηνότερη στην ακριβότερη τιμή φτάνει το 74%.
1: 74%. Θα ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου χθες από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου φέρνει τρία παραδείγματα. Εκεί λοιπόν θα δεις αποκλήσεις ακόμα μεγαλύτερες που δημιουργούν και ερωτήματα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Και εγώ έκανα μία έρευνα για παράδειγμα. Εγώ έκανα μία έρευνα για το αλάτι.
0: Και για το εξωτερικό που με πες, για πες, ενδιαφέρον πολύ.
1: Αλάτι λοιπόν, πολύ γνωστό, ελληνικό προϊόν εδώ. Αλάτι του Θεού, από τις ελληνικές θάλασσες.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν η τιμή του είναι από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ από 1,41 μέχρι 1,82. 40 λεπτά διαφορά.
0: Okay.
1: Στη Γερμανία λοιπόν, σε σούπερ μάρκετ, το ίδιο αλάτι, η ίδια ποσότητα, 1,29. Γιατί ρε παιδιά, γιατί στη Γερμανία 1,29 και εδώ 1,42 μέχρι 1,81.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, θυμάσαι που το ακούμε αυτό. Θυμάσαι παλαιότερα που έχουμε ακούσει για τη Γερμανία πάλι για σούπερ μάρκετ για τυριά, για φέτα, το θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και μιλάμε τώρα για ελληνικά προϊόντα. Δεν μιλάμε τώρα για τις πολυεθνικές που εντάξει μπορεί να έχουν και διαφορετική πολιτική από χώρα σε χώρα. Εδώ μιλάμε για ελληνικά προϊόντα.
0: Ναι,
1: είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Όντως λέει Πασόκ, ωραία χρόνια. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Δεν το βλέπω. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα τα πούμε σε συνέχεια γιατί εκεί έχουμε μεγάλες κόντρες. Έχουμε φαγωμάρες πάλι, παιδιά. Έχει ξεκινήσει η εσωστρέφεια.
0: Στο Πασόκ, λες.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει.

0: Αλλά στην Κουμουνδούρου δεν βλέπω να πέφτουν οι υπογραφές. Με τίποτα.
1: Εκεί πέρα.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Θυμάμαι, λέει, τα πεντόκυλα, τους χυμούς που μας δίνανε. Και για να τα πάμε σπίτι εμείς τα μικρά και τα βάζαμε στον δρόμο και τα τσουλάγαμε. Έλα ρε, δεν θυμάσαι τους χυμούς, Ροδάκινο. Κάνε μια αναζήτηση.
1: Και είμαι πιο μικρή.
0: Μόνο έτσι εξηγείται. Κάνε μια αναζήτηση στον Google.
1: Μιχάλης,
0: οδηγός, και θα δεις ότι έχω δίκιο.
1: Όχι χυμό, κομπόστα, Ροδάκινο.
0: Εγώ έπαιρνα χυμό, δεν έπαιρνα κομπόστα. Δεν μου αρέσει κομπόστα. Αλλά το χυμό το τζάκιζα. Λέμε λοιπόν για την νέα αυτή πλατφόρμα που μπήκε στη ζωή μας, το πόσο κάνει. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, θα ρίξει τις τιμές και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα εργαλείο όμως σύγκρισης τιμών, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να κινηθεί πιο έξυπνα στις αγορές του και να εξοικονομήσει
1: κάποια χρήματα.
0: Κάποια χρήματα.
1: Απλώς ξέρεις τι προσπαθώ να καταλάβω. Ότι ένα προϊόν μπορεί, για παράδειγμα, να είναι στο Α μαγαζί φθηνότερο και ένα άλλο να είναι στο Β μαγαζί φθηνότερο. Τι θα κάνει δηλαδή ο καταναλωτής? Θα κάνει μια σούμα απλώς. Μόνο στη σούμα είναι να βάλει όλα τα προϊόντα σε ένα καλάθι και να επιλέξει από πού θα τα πάρει όλα. Τι θα τρέχει για ένα προϊόν γύρω-γύρω. Για το ένα γύρω-γύρω, για το δεύτερο γύρω-γύρω, για το τρίτο γύρω-γύρω. Πώς?
0: Αυτό που λες είναι σωστό. Δηλαδή βάζεις το καλάθι αυτό και βλέπεις πού σε συμφέρει να κάνεις τις αγορές σου.
1: Τι θα κάνεις?
0: Από την άλλη, αν για παράδειγμα έχεις τη γειτονιά σου πάρα πολύ κοντά δύο ή τρία σούπερ μάρκετ. Εγώ είμαι τυχερός. Έχω, ας πούμε, σε μια ακτίνα 500 μέτρων τρεις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Μπορώ να κινηθώ δηλαδή από το ένα στο άλλο και να πω θα πάρω αυτό από εδώ και το άλλο
1: τώρα
0: από εκεί.
1: Τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό.
0: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι.
1: Πρώτον, σίγουρα. Και δεύτερον, δεν είναι. Αυτό πρέπει να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, να είμαστε ειλικρινεί. Ή θα το κάνουν άνθρωποι. Όχι μπορούν, ακόμα και σε δίπλα το σπίτι σου είναι όλα. Μπορεί να το κάνει αν πηγαίνει, ξέρω εγώ, το μεγάλο σούπερ μάρκετ που λένε. Μία φορά στο. Πότε, μια εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω. Ο καθένα πότε πηγαίνει για το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τάση να πηγαίνουν κάθε δύο μέρες. Είναι ανάλογα πώς βολεύει τον καθέναν. Αυτοί που σιγά μην πηγαίνουν για πέντε προϊόντα στο ένα και πέντε προϊόντα στο άλλο.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό να το κάνει κάποιος. Αλλά δεν.
0: Καλημέρα και στον Πάπη το μεταφορέα στο Εγάλιο και εκείνος θα θυμάται λοιπόν το Ροδάκινο. Είδες που έχω δίκιο. Λοιπόν, για πάμε στην πλατφόρμα, αυτό το πόσο κάνει. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες και επίσημα να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για αυτή τη νέα προσπάθεια για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
2: Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί την τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη. Και ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν.
0: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εξηγηθούν σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτές οι αποκλίσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, και νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά πρέπει να ενταθούν και οι έλεγχοι και πρέπει να μπουν και περισσότερα πρόστιμα. Ακούμε προφανώς σε σχέση με το παρελθόν, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονος. Έντονε, ακόμα περισσότεροι οι έλεγχοι και στοχευμένοι, θα έλεγα, για να υπάρχουν έτσι και περισσότερα αποτελέσματα και να εισπράττονται τα πρόστιμα.
0: Με συγχωρείς τώρα. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ναι. Εγώ θα πω αξιέπαινη προσπάθεια.
1: Αξιέπαινη είναι, βοηθάει. Όλα καλά είναι.
0: Βοηθάει, πραγματικά βοηθάει. Ναι. Κάνουν λοιπόν αυτή την προσπάθεια και καταγράφουν αυτές τις τιμές που θα ακούσουμε τώρα από τον Νίκο Τωρογκάκο από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και διαπιστώνουν αυτές τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν ήταν έλεγχοι. Όταν διαπιστώνεις τις αποκλίσεις που θα ακούσεις τώρα, το πρώτο πράγμα που χρειάζονται είναι έλεγχοι στην αγορά. Για να ακούσουμε λοιπόν τρία παραδείγματα που έδωσε χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Εντύπωση και ερωτήματα προκαλεί η μεγάλη απόκληση τιμών για το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Νίκο Ρογκάκο, υπάρχουν κωδικοί που η ψαλίδα στη τιμή ξεπερνά το 100%.
4: Βεβαίως. Και αν με ρωτάς, Νίκο, θα σου πω ότι δεν δικαιολογούνται. Τα προϊόντα τα οποία θα δούμε σε λίγο, τα παραδείγματα είναι επώνυμα προϊόντα, τυποποιημένα προϊόντα που είναι στις αλυσίδες και είναι σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί, Νίκο, μισό κιλό φασόλια γνωστής φίρμας να έχει διαφορά 101% από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ.
3: Της ίδιας φίρμας.
4: Της ίδιας φίρμας, η ίδια ποσότητα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πάμε στο επόμενό μας παράδειγμα, διότι εδώ έχουμε μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές.

0: γονείς. Χαρτί υγείας, το ίδιο χαρτί υγείας. Δεν μπορεί να έχει 98% διαφορά. Το τρίτο μας παράδειγμα, το
1: οποίο... Διπλή τιμή.
0: Βέβαια, είναι στο ίδιο προϊόν. Βρεφικές σπάνες, που εδώ υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, 84,5%. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί. Το επόμενο παράδειγμα, το οποίο επίσης είναι γάλα, το οποίο το παίρνουμε όλοι, 48,5%. Εδώ, αυτοδικαίως, έχουμε τρία ερωτήματα.
1: Ελέγχους πρέπει να κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Το πρώτο δηλαδή είναι... δεν γίνεται αυτό να το ανακαλύπτεις εσύ μέσα σε ένα απόγευμα από την λειτουργία του application.
0: Και με λίγα κλικ.
1: Του app, με λίγα κλικ και να μην έχουν γίνει έλεγχοι.
2: Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα.
3: Αυτό είναι.
2: Από τη στιγμή λοιπόν που ήδη το έχουν διαπιστώσει, το έχουν καταγράψει, υπάρχει στην πλατφόρμα, έλεγχοι έχουν γίνει λοιπόν για αυτές τις τεράστιες αποκλήσεις. 50, 60, 70 και 100%.
3: Να κάνω μια ερώτηση τώρα μου. Αυτές οι τιμές είναι θεωρητικά σε πραγματικό χρόνο?
2: Θεωρητικά ναι. Αυτό άκουσα τουλάχιστον.
3: Ναι. Από όλα
2: ότι είναι μια δυναμική πλατφόρμα η οποία ενημερώνεται άμεσα.
3: Καλά άκουσες. Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ. Μην παίρνουν τιμή για σένα, λέω ένα παράδειγμα. Στις 17 Ιουνίου.
2: Σε διαφορετική χρονική
3: και
2: περίοδο.
3: Και από μένα έχουν πάρει στις 17 Μαΐου.
2: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
3: Ναι.
2: Εγώ θα μείνω στην επίσημη ενημέρωση.
3: Το οποίο πάλι
2: ότι
3: δεν είναι
2: γίνεται...
3: κανονικό, δεν λέω ότι είναι κανονικό, ναι, αλλά να δούνε τι γίνεται.
2: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλήσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
3: Υπάρχουν, ναι.
2: Και υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τιμές του ίδιου προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάτσε να ακούσουμε, Στεφανία μου, πώς υποδέχθηκαν και οι πολίτες αυτή τη νέα πλατφόρμα και τι λένε για τα φαινόμενα εσχροκέρδειας τα οποία υπάρχουν στην αγορά.
4: Τα φιλάδια, τι προσφορές έχει το κάθε σούπερ μάρκετ, θα μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπει και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
5: Να το δούμε, εντάξει, θετικό.
6: Να ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
7: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνει να γυρίσει όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθει.
6: Γιατί διαλέγει που θα πάω να ψωνίσει λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
8: Πιστεύετε ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα εσχροκέρδειας?
9: Βεβαίως. Γιατί αν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά. Οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι καλύτερες στις τιμές τους.
10: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι οι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
2: Σωστός. Ο κύριος ο τελευταίος ήταν ο πιο σωστός από όλους.
3: Κοίτα να σου πω, υπάρχει και αυτή η αντίληψη που λέει, που φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα πει, ότι δεν είναι η απάντηση. Εντάξει, το πάμε και εδώ αυτό, ότι δεν είναι η απάντηση προφανώς στην ακρίβεια, είναι ένα εργαλείο. Αλλά κάποιοι προφανώς θα πούν και θα ασκήσουν κριτική και θα πούν ότι με αυτόν τον τρόπο μεταθέτω στον πολίτη την ευθύνη. Δηλαδή να ψάξει αυτός να βρει ποιο είναι πιο φθηνό. Και να μάθει να ζει με την ακρίβεια.
2: Και επίσης ποιοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, έτσι.
3: Προφανώς,
2: δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν
3: αλλά
2: όλοι.
3: Αλλά είναι σαν να λες, Ιωσήφ, ότι υπάρχει ακρίβεια, μάθε να ζει με αυτήν και προσπάθησα μέσω της εφαρμογής να βρει τι είναι πιο φθηνό μέσα στο ακριβό.
2: Εγώ λέω καλοδεχούμενο σαν εργαλείο.
3: Ναι, ναι.
2: Για να βοηθήσει καταναλωτές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να βρουν καλύτερες τιμές και να εξοικονομήσουν χρήματα. Αλλά δεν είναι αυτό το εργαλείο που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
3: Όχι, δεν αντιμετωπίζει.
2: Όταν ακούς λοιπόν αυτά τα παραδείγματα, ένα πράγμα σου έρχεται στο μυαλό. Έλεγχη αμέσως τώρα. Τώρα. Πώς γίνεται δηλαδή, πώς μπορεί να εξηγήσει κάποιος αυτές τις διαφορές, αυτές τις αποκλήσεις? Δηλαδή μιλάμε τόσο καιρό για την ακρίβεια, φωνάζουμε τόσο καιρό για την ακρίβεια και από την άλλη βλέπουμε εδώ πέρα να γίνεται πάρτι. Και ταυτόχρονα λέει ο Φίλιππος από τη Βιέννη ότι αν δεν αποκτήσετε, λέει, καταναλωτική συνείδηση και δεν σταματήσετε να αγοράζετε ό,τι να είναι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
3: Τι εννοούμε ό,τι να είναι?
2: Πού είναι και το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα? Γιατί μιλάμε για παράδειγμα για τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης κτλ. Δεν υπάρχει κατακαιρματισμός και στο καταναλωτικό κίνημα. Εγώ βλέπω τόσα χρόνια.
3: Σε όλα τα κινήματα.
2: 2, 3, 5, 10 οργανώσεις. Μικρές από εδώ, από εκεί φωνάζουν, καταγράφουν τα προβλήματα. Αλλά πού είναι να οργανώσουν κάτι, να οργανώσουν τον κόσμο?
3: Είναι κάποιος πρέπει να τους ακούει βεβαίως, αλλά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι να γίνει, δηλαδή κάπως να αντιδράσουμε κι εμείς.
3: Αυτό που λες εντωμεταξύ για τις ηλικίες, για το πόρο, πόσο χρήσιμο είναι το εργαλείο, το λέω, μας το περιγράφει η Λίλη. Πράγματι, λέει πολύ χρήσιμο το εργαλείο για τη συνταξιούχη μητέρα μου.
2: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι δύσκολο για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την τεχνολογία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή. Κατανοητό απόλυτα, Λίλη, καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Ραυτόπουλο που θα μας δώσει και παραδείγματα σχετικά με την πρώτη μέρα λειτουργίας του posokani.gr, gov.gr. Αλλά πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοπριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
3: Επίσης, να σας πω ότι τα public ανακοίνωσαν μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
11: Real FM.
12: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
13: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοτρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
13: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
11: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέρματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
17: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινικα.
18: Στους 103,3.
19: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Έκτωση, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων.
20: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα, σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
21: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
22: Το σπίτι μας.
21: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
22: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
21: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
22: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
21: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
18: Λατό FM. Στους 103,3.
23: Από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 22 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη.
18: Μιντέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
2: Το ελληνικό κεράσι αναδεικνύεται ως το αγροτικό προϊόν με την πλέον εντυπωσιακή δυναμική για το 2026, καθώς σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αγοράς, η ελληνική παραγωγή κερασιών καταγράφει κατακόρυφη αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η θετική αυτή εξέλιξη ενισχύει σημαντικά το αποτύπωμα της χώρας στο ευρωπαϊκό εμπόριο, τοποθετώντας το προϊόν στην κορυφή των πλέον επικερδών δενδροκομικών καλλιεργιών μαζί με το ακτινίδιο.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
4: Μην κάνεις την πάπια.
0: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σαν σήμερα που λέει Στεφανία μου το 1815, οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Πού έγινε αυτό? Φυσικά στο Βατερλό, το περίφημο Βατερλό του Ναπολέοντα.
1: Γι' αυτό και ακούμε το τραγουδάκι.
0: Ακριβώς. Και επειδή λέμε τώρα για αυτοκράτορα, θα
1: το
0: κάνουμε
1: κράτορα,
0: τη σύνδεση.
1: Κράτορα, ναι, με τον Τραμπ, με τι άλλο.
0: Μπράβο. Και θα πάμε στον σύγχρονο αυτοκράτορα, τον προεδράρα, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες πήγε στις Βερσαλίες.
1: Θα ήθελε να είναι αυτοκράτορας.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: Βρέθηκε λοιπόν στις Βερσαλίες, του παρέθεσε επίσημο δείπνο εκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν και ενθουσιάστηκε, παιδιά. Είδε τα χρυσά στις Βερσαλίες και λέει: αυτοί εδώ έχουν περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στο Λευκό Οίκο. Γιατί σου υπενθυμίζω την τελευταία φορά.
1: Τι συγκρίνεις τώρα. Πολλά χρυσά στολίδια. Μα του έκανε λες και πάρε ένα παιδάκι κάπου. Έχει πολλά χρυσά στολίδια, λέει.
0: Έχει, λέει, πολλά χρυσά στολίδια. Εδώ του άρεσαν, παιδί. Τα λυμπίστηκε.
1: Συγγνώμη, χρυσά στολίδια του είπε ο Μακρόν. Λέει: πολλά χρυσά στολίδια και του άρεσε. Το άλλο λέει και.
0: Τα βάλε στο μάτι ο άλλο.
1: Τα βάλε στο μάτι. Τον ξέρει ο Μακρόν, σου λέει.
0: Ναι, γιατί θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα. Έκανε ενημέρωση στο Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν. Και εκεί που τους έλεγε ότι έχουμε βυθίσει τόσα πλοία, έχουμε καταρρίψει τόσα αεροσκάφη κτλ., σταματάει και λέει: αυτές οι χρυσές κουρτίνες εδώ στο Λευκό Οίκο είναι δικό μου έργο. Εγώ τις έβαλα. Έχει μια μανία με τα χρυσά γενικότερα. Είδε και τα χρυσά εκεί πέρα τώρα στις Βερσαλίες, φτιάχτηκε ο Ντόναλντ. Αλλά τι άλλο έκανε στις Βερσαλίες?
1: Τι άλλο έκανε? Υπέγραψε.
0: Υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν είχε υπογραφεί. Τώρα, αυτό με τις διαρροές εντωμεταξύ σε αυτό το θέμα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν υποτίθεται ότι έπεσαν οι ψηφιακές υπογραφές.
0: Έπεσαν οι ψηφιακές, τώρα έπεσαν κανονικές υπογραφές.
1: Ναι, αλλά εγώ μετά σε ένα ρεπορτάζ διάβαζα ότι λέει η ψηφιακή υπογραφή δεν ήταν του Τραμπ, ήταν λέει του Βάνς.
0: Α, του αντιπροέδρου.
1: Έτσι διάβαζα η ψηφιακή. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το έχουμε δει κιόλα το ψηφιακό.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Τέλος πάντων, πέσανε.
0: Υπέγραψε κανονικά στο
1: κανονικότατα,
0: χαρτί.
1: Κανονικότατα.
0: Στις Βερσαλίες.
1: Βεβαίως.
0: Και αντίστοιχα από την πλευρά του Ιράν την υπέγραψε ο πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Ο Πεζεσκιάν. Βγήκαν και κάποιες φωτογραφίες. Τώρα θα γίνει η τελετή τελικά στην Ελβετία.
0: Νομίζω ότι θα γίνει η τελετή.
1: Γιατί και γι' αυτό υπήρχαν διαφορετικές πληροφορίες.
0: Του αντιπροέδρου, δηλαδή θα πάει ο Βάνς από την πλευρά των ΗΠΑ και ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ναι, από την πλευρά του Ιράν.
1: Ναι, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες στην αρχή ότι θα πήγαινε ο Τραμπ, μετά ήταν και θέμα ασφαλείας, υπήρχαν κάποια θέματα ασφαλείας να μην είναι και οι δύο παρόντες στο ίδιο σημείο. Αλλά διάβαζα χθες ότι μετά την ψηφιακή υπογραφή κάποιοι αξιωματούχοι που κάπου μίλησαν από την πλευρά του Ιράν λέγανε ότι ίσως δεν γίνει. Αλλά νομίζω ότι και εγώ θα γίνει.
0: Μάλλον θα γίνει. Πάντως, δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό το κείμενο των 14 σημείων. Που είναι δηλαδή το μνημόνιο κατανόησης. Τι προβλέπει
1: το
0: λοιπόν
1: αρχικό.
0: Αυτό? Ναι. Τι προβλέπει λοιπόν αυτό? Παύση εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Και βλέπουμε, γιατί όπως είπε και ο Τραμπ, θα κάνουμε διαπραγματεύσεις για 60 ημέρες. Και αν δεν μου αρέσει η συμφωνία, θα συνεχίσω να τους βομβαρδίσω κατά κούτελα. Παιδιά, αυτά τα έλεγε. Και είχε δίπλα του τον Αλσίση, τον Αιγύπτιο. Πρόεδρο.
1: Ναι, ο οποίος τον
0: κοίταζε καλά-καλά. Έλεγε ο άλλος: θα τους βαράω κατά κούτελα, λέει, άμα δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα των 60 ημερών.
1: Πάντως, να σου πω ότι σε αυτό το σημείο, μια που λες για τις απειλές του Τραμπ για νέους βομβαρδισμούς, αν δεν του αρέσει η εξέλιξη της ιστορίας, ότι σε ένα από τα σημεία, νομίζω στο πρώτο, λέει ότι πρέπει να απέχουν και από την απειλή τη χρήση βίας, η μία εναντίον της άλλης πλευράς. Τι εννοώ με αυτό? Ότι κατά κάποιο τρόπο παραβιάζει από την πρώτη μέρα ο Τραμπ το συγκεκριμένο σημείο.
0: Και να μην αμφισβητηθεί
1: έχει
0: η κυριαρχία.
1: Έχει και τη λέξη απειλή δηλαδή,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι. Επίσης, προβλέπεται αυτό το Ταμείο Ανασυγκρότησης για το Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχαν διαψεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο ίδιος ο Τραμπ
1: όταν είχε
0: το χαρακτήριζε fake news.
1: Times, ναι.
0: Τελικά θα πάρουν 300 δισεκατομμύρια για την ανασυγκρότηση του Ιράν, θα ξεπαγώσουν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Γενικά,
0: με λίγα λόγια, του τα πήραν όλα.
1: Όλα του τα πήραν, υπάρχουν όλα. Του τα πήραν, ο ίδιος βεβαίως παρουσιάζεται ως νικητής. Στην
0: Αμα είναι
1: Αμερική.
0: Έτσι νικητές, Στεφανία μου.
1: Έτσι παρουσιάζεται.
0: Τους τα έδωσε όλα.
1: Τους τα έδωσε όλα. Υπάρχουν πολλές παραχωρήσεις και τους τα έδωσαν όλα. Αποδείχθηκε πολύ ανθεκτικό το Ιράν και χρησιμοποιώντας το όπλο των στενών του Ορμούζ, όντως ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολύ μεγάλες υποχωρήσεις. Χρησιμοποιώντας τι? Αυτό τον φόβο του οικονομικού κράχ.
0: Γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει να πάει σε αποκλιμάκωση. Και τώρα που λες για τα στενά του ορμού.
1: Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι καλύτερη συμφωνία από τον Ομπάμα. Πολλά αμερικανικά μιμία λένε ότι δεν είναι καλύτερη από τη συμφωνία με τον Ομπάμα για τον πυρηνικό.
0: Πρέπει, Στεφανία μου, εμείς χωρίς να είμαστε ειδικοί, ούτε αναλυτές, ούτε διπλωμάτες. Με μια πρόχειρη ανάγνωση αυτών που δημοσιεύθηκαν. Θεωρείς ότι είναι καλύτερη συμφωνία από αυτή που είχε πετύχει ο Ομπάμα?
1: Όχι, κατά
0: γύρισε πίσω στα ίδια και τους έδωσε και περισσότερα. Ξεπαγώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους δίνει και 400 δις.
1: Επίσης θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε στο μνημόνιο είναι όλα αυτά τα οποία, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά που διαβάσαμε δεν τα είχαμε πριν ένα μήνα. Δεν διάβασα κάτι διαφορετικό. Εκτός από τα 300 δις, διάβασες κάτι διαφορετικό σχέση με ένα μήνα πριν.
0: Όχι.
1: Το οποίο συζητούσαν ως διαρροές για να πάνε σε συμφωνία. Ναι.
0: Και επίσης ο Γκάλιμπαφ για το θέμα των στενών του ορμού. Είπε ναι, ότι σε πρώτη φάση που θα ανοίξουν τώρα την Παρασκευή θα είναι χωρίς διόδια. Μετά όμως λέει, εμείς θα έχουμε έξοδα γιατί τη διαχείριση θα την αναλάβει το Ιράν και το Ομάν.
1: Σωστά.
0: Και
1: είναι
0: θα χρειαστεί
1: λέει,
0: να μπουν
1: θέλει.
0: Διόδια, θα μπουν τέλη διέλευσης.
1: Ναι, κάποια τέλη, δεν ξέρω με ποια μορφή θα είναι αυτά τα τέλη και σε τι ακριβώς θα αφορούν. Αλλά το λέει και μέσα συμφωνία το λέει για τα 60 μέσα, απλά δεν το λέει ξεκάθαρα. Για το πώς ακριβώς, δηλαδή αυτό που λέει η πλευρά του Ιράν, το περιγράφει λίγο πιο αφηρημένα και η συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση είναι ότι ο Τραμπ έχει αποσύρει τα βασικά του επιχειρήματα που έχει επικαλεστεί για να ξεκινήσει τον πόλεμο, την πλήρη εξάλληψη του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.
0: Αυτό λες μόνο,
1: όχι,
0: Στεφανία.
1: Και αυτό λέω, γιατί το χαρακτηρίζει
0: ως πλέον άδικο
1: το να μην διαθέτει.
0: Ήταν
1: τη
0: η ανατροπή του καθεστώτος.
1: Ναι,
0: αυτός δεν ήταν ο κύριος στόχος του.
1: Βέβαια, αυτός δεν το λέει ότι αυτός ήταν ο κύριος στόχος του, αλλά προφανώς εντάξει.
0: Όλα τα πέτυχε.
1: Ήτανε.
0: Όλα ρε παιδί μου, δηλαδή είναι να μην βάλει κάτι στο μυαλό του. Ό,τι πει ο λόγος στο συμβόλαιο.
1: Αν έχω 30 δευτερόλεπτο πλώς, να σου πω ότι σε σχέση με την αλλαγή του καθεστώτος, άκουγα χθες εδώ τον κύριο Καλεντερίδη που έκανε μία ανάλυση και κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με αυτά τα 300 δις και εξηγούσε ότι επειδή υπάρχει ένας, δεν θέλουν να πάνε να διοχετευτούν στο Ιράν μέσω των φρουρών της Επανάστασης, ενδεχομένως αυτό να μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και εμέσως
0: σε
1: μια αλλαγή
0: καθεστώτου.
1: Του καθεστώτος, γιατί ουσιαστικά η πρόθεση, αυτό είπε ο κύριος Καλεντερίδης των ΗΠΑ, είναι και όσων δίνουν τα λεφτά, γιατί δεν τα δίνουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτά τα χρήματα να μην τα διαχειρίζονται οι φρουροί. Άρα σου λέει αν τα δώσουν σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, μπορεί εμέσως να οδηγήσει εκεί.
0: Καλημέρα και στην τροχονόμο Αμαλία. Παιδιά, Αμαλία, κάτσου, ρυθμίζει την κυκλοφορία αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν βρίσκεται μαζί μας. Στέλνει μήνυμα λοιπόν και λέει: καλημέρα σε όλη την Κηφισία Στροχέα, σε όλους τους κόμβους. Και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Επειδή είναι η κάτσου, παιδιά, και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην Κηφισία, ό,τι και να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος που είναι εδώ τώρα στο στούντιο, είναι ψιλοπράγματα. Βολάνιες, έφαγε η κάτσου, αγόρι μου. Κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ, έχει βάλει. Έχει βάλει τη στολή και είναι στην Κηφισίας η Κατζουική, Κηφισίας και Αλεξάνδρας και ρυθμίζει. Καλημέρα Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Ρίχτα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται συμφωνώ, φαίνεται πιο έγκριτη ρεπόρτερ στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Επιτόπιο ρεπορτάζ.
2: Ναι, αλλά θα πούμε και εμείς γιατί είναι αρκετή η κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της ελαιοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας και η Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος της ελαιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρβου μέχρι Χαλάνδρια, αν και η Αμαλία τα ξέρει καλύτερα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά. Από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στις Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον αγαπημένο κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ναι, φτάνει.
2: Υπόσχομαι τελευταίο. Και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Τους πέθανες τους ανθρώπους. Τους πέθανες.
2: Έπρεπε να ανταγωνιστώ την Αμαλία να
0: βγει
2: το κατατοπιστικό.
0: Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Για το πόσο κάνει.gr, για πείτε μας και εσείς. Τη δική σας εμπειρία. Μπήκατε, επισκεφθήκατε την πλατφόρμα, το πόσο κάνει.gov.gr. Κάνατε συγκρίσεις τιμών, βγάλατε άκρη. Για πείτε μας λοιπόν και τα δικά σας σχόλια από την πρώτη μέρα λειτουργίας στο studio3lfm.gr.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία.
11: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
12: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
11: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία μας ακούει στην Κοζάνη. Να σε καλά, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, Στεφανία μου, τι θα έκανες αν σου έλεγαν ότι μπορείς να κερδίσεις έως 3.000 ευρώ στο επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σου?
1: Τι θα έκανα, πήγαινα αμέσως.
0: Μπράβο, σωστή κίνηση. Γιατί μέχρι τις 22 Ιουνίου πραγματοποιείται το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar.
1: Με περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
0: Και με όφελος έως 3.000 ευρώ.
1: Άρα δεν περιμένουμε.
0: Δεν περιμένουμε. Πάμε τώρα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Επιλέγουμε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες μας και αποκτούμε άμεσα το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center. Μέχρι τις 22 Ιουνίου και με όφελος έως 3.000 ευρώ. Μόνο για λίγες ακόμα ημέρες. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος ρωτάει ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει.gov.gr και του e-καταναλωτής. Εάν είναι το ίδιο πράγμα, θα τα διευκρινίσουμε λοιπόν τώρα. Όλα αμέσως τώρα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρος της Ένωσης
1: Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
0: Καλημέρα, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Κασίμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμαράκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ας ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει?
2: Η διαφορά του e-καταναλωτής με το πόσο κάνει είναι πάρα πολλές. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν 18 αλυσίδες οι οποίες έκλειναν τιμές το e-καταναλωτής. Στο πόσο κάνει είναι 10 οι αλυσίδες. Από αυτά δεν υπάρχουν μέσα προϊόντα νοπά όπως χύμα εννοώ, κρέας, κατσίκι, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Δεν υπάρχουν λαχανικά, φρούτα, δεν υπάρχουν προϊόντα πυροκομικά και αλαντικά κοπής, δηλαδή εννοώ τα χύμα, ή υπάρχουν συσκευασμένα αλαντικά, συσκευασμένα πυροκομικά, συσκευασμένο κρέας. Αυτά είναι που τα προϊόντα τα οποία είναι σε χαμηλότερη τιμή, όπως καταλαβαίνετε, τα χύμα, δηλαδή άλλο είναι ο καταναλωτής να πάει να πει θέλω ένα τέταρτο 250-300 γραμμάρια πάριζα, και άλλο να πάει να πάρει την πάριζα τη συσκευασμένη, άλλη τιμή, να πάει πιο ακριβή βέβαια, να πάρει τη συσκευασμένη πάριζα των 160 γραμμαρίων, σε οποιασδήποτε εταιρεία. Αυτά είναι κάποιες διαφορές που υπάρχουν σήμερα που δεν, στο πόσο κάνεις. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχει, είναι ετεροχρονισμένα. Έχουμε διαπιστώσει από μία πρώτη ματιά που ρίξαμε ότι υπάρχουν τιμές στο πόσο κάνει τελείως διαφορετικές από την πραγματικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν τιμές που η τιμοληψία τους έχει γίνει ακόμα και πριν από 73 ημέρες.
1: Αυτό πώς το διαπιστώσατε, κύριε Ραυτόπουλε?
2: Στο πόσο κάνει, στην
1: όχι, εφαρμογή. Για την τιμοληψία, αυτό εννοώ.
2: Σε κάθε προϊόν που υπάρχει, όταν μπαίνει μέσα ο καταναλωτής και θέλει να το αγοράσει, στο προϊόν δίπλα, στην τιμή από κάτω, γράφει πότε ενημερώθηκε. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι ένα γιαούρτι, για παράδειγμα, η τιμή του έχει ενημερωθεί στις 8 Τετάρτου, δηλαδή περίπου 73 μέρες πριν από την πραγματική ημερομηνία. Πράγμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Γιατί, δεύτερη εντύπωση, γιατί το προϊόν αυτό που έχει στο πόσο κάνει, η γαλακτοβιομηχανία αυτή που το παράγει, το έχει καταργήσει. Δηλαδή δεν είναι 240 γραμμάρια που λέει στο πόσο κάνει, είναι 200 γραμμάρια. Και το τρίτο και σημαντικότερο, η τιμή στο σούπερ μάρκετ, το συγκεκριμένο προϊόν, το έχει 87 λεπτά, ενώ στο 95 λεπτά, ενώ μέσα στην εφαρμογή το έχει 1,58.
0: Ναι. Λίγο, κύριε Ραυτόπουλε, να πάμε στο θέμα των αποκλήσεων. Γιατί ακούσαμε νωρίτερα και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Ρογκάκος χθες για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Με αποκλήσεις στα προϊόντα, ίδιο προϊόν, ίδια ποσότητα, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, που μπορεί να φτάνει το 50, το 60 μέχρι και το 100%.
2: Μάλιστα.
0: Το έχετε διαπιστώσει και εσείς αυτό?
2: Βεβαίως έχει διαπιστωθεί. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, κύριε Καλαμαράκη. Υπάρχουν αποκλήσεις. Είναι οι αλυσίδες, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες. Δεν μπορεί να πάρουν την ίδια τιμή με τις μικρές αλυσίδες από τις βιομηχανίες, γιατί αντιλαμβάνεστε, μία μεγάλη αλυσίδα, για παράδειγμα να πω, πουλάει 100.000 μπουκάλια γάλα την ημέρα, μία μικρή αλυσίδα πουλάει 1.000 γάλα την ημέρα. Δεν μπορεί η βιομηχανία να τη δώσει την ίδια έκπτωση.
0: Κατανοητό.
1: Εννοείται ότι εκεί αποδίδεται αυτή την απόκληση.
2: Υπάρχει κι άλλο. Υπάρχει κι άλλη απόδοση. Η οποία είναι η μία αλυσίδα, το προϊόν το έχει σε προσφορά σήμερα, η άλλη αλυσίδα το έχει στην αρχική τιμή. Εκεί μπορεί να δούμε και αποκλήσει, όπως είπε και ο κύριος Καλαμαράκης, και 70 και 80 και 100%.
1: Και αυτό ενδεχομένως να μπορεί να αντιστραφεί την επόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα, όχι, άλλη αλυσίδα σε προσφορά. Όμως, να πω κάτι. υπάρχει περίπτωση αυτή μία ή οποιαδήποτε, όχι συγκεκριμένη, η οποιαδήποτε πλατφόρμα να μπορέσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, να είναι όπλο απλέπει την ακρίβεια?
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό απλά το είπαμε και εμείς από την αρχή. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές, αλλά όχι να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Να συγκρίνουν μόνο.
2: Το οποίο αυτό, κύριε Καλαμαράκη, υπήρχε στη ζωή μας 6 χρόνια. Και εγώ θα έλεγα το εξής. Γιατί αυτή η πλατφόρμα δεν χρησιμοποιεί, παράδειγμα, τις προηγούμενες πλατφόρμες του e-καταναλωτή, τιμοληψίες, τιμές, οι οποίες είναι σε βάθος 6 ετών. Οπότε να γνωρίζει ο καταναλωτής, αν κάνουμε την ανάλυση στην τιμή, λέει οι προηγούμενες τιμές, το βάθος της ενημέρωσης είναι ένας μήνας. Αν έπαιρνε τα στοιχεία, παράδειγμα, του e-καταναλωτή, θα είχε 6 χρόνια. Ναι. Πόσο είχε το προϊόν, η εξέλιξη της τιμής του προϊόντος. Και το σημαντικότερο, να πούμε το εξής, δεν μιλάμε για 8.778 προϊόντα τα οποία λένε. Μιλάμε για 8.778 κωδικούς προϊόντα.
0: Κωδικούς προϊόντα, μάλιστα. Για παράδειγμα, εδώ έρχονται μηνύματα από ακροατές. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα για μία φέτα συγκεκριμένη, όπου όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει.
2: 5.82, αλήθεια.
0: Είναι αληθές, έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν έχει γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε συγκεκριμένη φέτα, 5.82. Επίσης, ερώτημα, αν μπορούν να συγκρίνουν με σούπερ μάρκετ εξωτερικού, ρωτάει ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
2: Μπορούν, βέβαια. Υπάρχουν 12 αλυσίδες του εξωτερικού του σούπερ μάρκετ, τα οποία μπορούν να γίνουν σύγκριση. Όπως για παράδειγμα, εμείς είδαμε ένα προϊόν. Το αλάτι, το γνωστό το αλάτι, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Όλοι το αλάτι, είδατε τι συμβαίνει.
2: Και είδαμε και άλλα πολλά, κυρία Κασίνη. Αλλά εδώ θα πρέπει να κάνουμε όχι μόνο αυτή τη σύγκριση.
1: Για πείτε μας για τα αλάτι, πείτε μας για τα αλάτι, για να μην σας διακόψω.
2: 1,29 έχει στο εξωτερικό. Εδώ πέρα η χαμηλότερη τιμή έχει 1,49.
0: Και 1,82 η ακριβότερη.
2: Η υψηλότερη 1,82.
0: Ακριβώς, θα έχουμε ψάξει κι εμείς. Κύριε Ραυτόπουλε. Καλό είναι να τα λέμε και να κάνουμε την κριτική. Εμείς από εδώ φωνάζουμε καθημερινά, μπορεί να καταντήσουμε και γραφική. Εσείς κάνετε μια εξαιρετική δουλειά με την καταγραφή και με τις τιμές όλα αυτά τα χρόνια με την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα όμως δεν χρειάζεται να πάρουμε κι εμείς κάποια πρωτοβουλία και αναφέρομαι τώρα σε εσάς στις καταναλωτικές οργανώσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το δείτε κι εσείς, να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να οθήσετε τον κόσμο με κάποιον τρόπο να αντιδράσει. Τουλάχιστον στην εσχροκέρδεια, για να αναλαμβάνουμε και εμείς τις ευθύνες μας.
2: Υπάρχει το εξής, επειδή εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας και έχουμε προσκαλέσει όλες τις καταναλωτικές ενώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε αυτό το οποίο θα ωφελήσει τον καταναλωτή.
0: Ναι, αλλά ενώστε τες όμως κάποια στιγμή.
2: Ανταπόκριση, μα έχουμε βρει ανταπόκριση. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και το λέω δημόσια από το φιλόξενο ραδιόφωνο και την εκπομπή σας. Το λέω δημόσια αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει θέληση, ξέρετε, για να κάνεις μια τέτοια πολύ σοβαρή δουλειά, ώστε να μην υπάρχει στα χρόνια τα οποία από το 2021 το που δραστηριοποιούμε στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, δεν έχει βγει ποτέ, κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κασίνη, ούτε ένας, και το λέω απευθύνομαι σε εσάς, δεν έχει βγει ούτε ένας, είτε πολιτικός παράγοντας, είτε υπουργός, είτε οποιοδήποτε, να με διαψεύσει αυτά τα οποία λέω. Γιατί
0: δεν αμφιβάλλουμε καθόλου γι' αυτό και το διαπιστώνουμε κι εμείς. Προς Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, καλό είναι να τα ρίχνουμε στους πολιτικούς. Και πολύ σωστά κάνουμε. Αλλά και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
2: Πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολλές ώρες για να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Σήμερα που μιλάμε.
3: Η ώρα είναι 9. Λατό FM. Στους 103,3.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
5: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
5: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
5: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
5: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
10: Τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Ότι δεν μπορεί να εκκινήσουν ανταξιακές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους Μπέλη και κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για βάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης, εξάρθρωση η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ισπανός αμυντικός Πάμπλο Μαφέο, που αγωνίζονταν στη Μαγιόρκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
16: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Άστατο σε ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
18: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με τι, ορίστε.
1: Έχασες ένα λεπτό, 9 και 9.
0: Άσε με ρε παιδί μου, τώρα μην μου το χάλεις.
1: Αυτό με το 9 και 8, πόσο καιρό.
0: Αν νομίζει ο κόσμος ότι λέω ψέματα.
1: Όχι.
0: Τώρα άλλαξε.
1: Επίτηδες το καλό χρόνια με αυτό με το 9 και 8. Τι καημό έχει με το 8.
0: Κρατιέται η Στεφανία Κασίμη, η οποία βρίσκεται σήμερα στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Καθώς λείπει η κυρία Κάτζου, την έχουμε στείλει και Φυσίας και Αλεξάνδρας να ρυθμίζει την κίνηση. Μας στέλνει μηνύματα, βαίνουν όλα καλώς, λέει η Αμαλία Κάτζου. Πολύ μου λείπει σήμερα να ξέρετε, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι,
0: θα το...
1: εντάξει, σου κάνω εγώ παρέα.
0: Θα το ξεπεράσω κι αυτό. Μια χαρά είμαι με τη Στεφανία Κασίμη, τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Ναι.
2: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
1: Εκεί κι αν ναι.
0: Κυρίως στους σκύλους και τις γάτες. Εκεί λέμε ναι, θα τα πούμε μετά. Πρόεδρε, στη συνέχεια ο πρόεδρος Κώστας Καναμαλής που μίλησε χθες στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε αποσπάσματα στη
1: συνέχεια. Έχει ενθουσιαστεί, παιδιά.
0: Με τον Κυλαϊδόνη.
1: Ο Ιωσήφ, με τον πρόεδρο.
0: Μ' αρέσει. Τι να κάνω. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν λογικό, το ενδιαφέρον μονοπόλησε η νέα πλατφόρμα. Το
1: πόσο κάνει.gov.gr
0: είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Νομίζω ότι και στα μηνύματα μονοπόλησε το συγκεκριμένο.
0: Είναι λογικό. Η ακρίβεια απασχολεί τον κόσμο. Τι τον απασχολεί. Θες να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
1: Βεβαίως να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
0: Βάνα, για παράδειγμα, μπήκα, είδα και λιποθύμησα. Τεράστιες διαφορές. Παιδιά, ας αντιδράσουμε προτιμώντας τους φθηνότερους και κάνοντας μποϊκοτάς στους κλέφτες. Γράφει το μήνυμά της. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Το πόσο κάνει λένε καταπληκτικό. Νομίζω ότι τι να τα ρίχνουμε όλους πολιτικούς, να αποκτήσουμε εμείς καταναλωτική συνείδηση. Σε βασικούς κωδικούς βρήκα διαφορές μέχρι και 65%. Το διαβάζει διαφορετικά.
0: Ναι. Καλημέρα, Ελώνα. Εγώ αναρωτιέμαι, λέει, ποιος εξυπηρετεί αυτή η πλατφόρμα. Αν έχεις, λέει, απεριόριστο χρόνο να ψάξεις τις τιμές στην πλατφόρμα και να πάει να αγοράσει κάπου που είναι πιο φτηνά, αυτοί, λέει, που έχουν χρόνο είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και ούτε αντοχές έχουν για να τρέχουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Και υπάρχει και η γνώμη που στέλνει ο Πέτρος από το Λονδίνο. Θες να τη διαβάσεις?
1: Ναι, ναι, ναι. Ακούω, λέγεται, την πλατφόρμα και δεν άντεξα άλλο. Επειδή η εργασία μου είναι υλοποίηση τέτοιων έργων, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πρώτον η σύγκριση με το εξωτερικό δεν είναι εφικτή νομικά. Πώς η ελληνική κυβέρνηση ζητάει από ξένες αλυσίδες να δώσουν δεδομένα τους. Τι έχει να κερδίσει επιχείρηση δίνοντας αυτά τα στοιχεία. Και δεύτερον, αν δεχτούμε τα ελληνικά σούπερ μάρκετ δέχονται να διασυνδέονται με την πλατφόρμα μέσω του ERP τους, πώς ελέγχει η κυβέρνηση την τιμή, την πραγματική τιμή στο ράφι, που είναι και αυτό που πληρώνει ο πελάτης. Θέλω να πω, λέει ο Πέτρος, πως όταν δεν κερδίζεις δίνοντας τα δεδομένα σου, τότε είσαι το προϊόν. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε, αυτό που είπαμε από την αρχή με τη Στεφανία, αυτό που πιστεύουμε δηλαδή τουλάχιστον, είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Για ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών. Καλό είναι. Βοηθάει. Η αλήθεια είναι. Τώρα, αν θα βοηθήσει στον ανταγωνισμό των τιμών στα σούπερ μάρκετ, μένει να αποδειχθεί στη συνέχεια. Και αυτό όμως που είναι ξεκάθαρο είναι από τις αποκλίσεις τιμών οι οποίες προκύπτουν από τις πρώτες αυτές καταγραφές

0: αλυσίδες εμφανίζονται και αντίστοιχες τιμές. Είναι γι' αυτό μας γράφει λοιπόν και ο Πέτρος από το Λονδίνο. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.
1: Μάλιστα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Η Χρύσα ρωτάει κάτι διαφορετικό. Ποια εκδοχή του Light My Fire ήταν αυτή η οποία ακούστηκε πριν, γιατί δεν πρόλαβα με το Shazam? Ήταν από την Έρμα Franklin. Έρμα Franklin, η διασκευή της στο Light My Fire. Καλημέρα, Χρύσα. Καλημέρα και στη Βίκη. Ένα άλλο θέμα. Θα ήθελα, λέει, αν μπορείτε να αναφέρετε για να ακουστεί στον κόσμο ότι στις πανελλαδικές πολλοί μαθητές εξετάζονται σε δύο μαθήματα επιλογής που δεν διδάσκονται στα σχολεία: το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Όποιος, λέει, δεν έχει χρήματα για μαθήματα, δεν έχει δυνατότητα να πάει αρχιτεκτονική. Χθες, μάλιστα, έβαλαν ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα με πολλά αντικείμενα και έναν στίφτη σφουγγαρίστρας. Και έχει στείλει και την ανάλογη φωτογραφία. Πέρυσι είχαν βάλει, λέει, μόνο 3 αντικείμενα, φέτος 5. Είναι για τα παιδιά τα οποία δίνουν ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο.
0: Σχέδιο, ναι, στα ειδικά, ναι,
1: στα ειδικά, ναι, μαθήματα. Ναι. Καλημέρα, Βίκη, καλημέρα. Τα έχουμε πει και για τις πανελλαδικές. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Τώρα
0: τα
1: ακούμε.
0: Συζητούσαμε και χθες το ίδιο, ανοίγει πάλι η συζήτηση.
1: Ανοίγει πάλι η συζήτηση. Άκουσα και την κυρία Ζαχαράκη, η οποία είπε ότι περιμένει μέχρι τον Νοέμβριο να πάρει διάφορες προτάσεις σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο των εξετάσεων.
0: Απλώς η άποψη μου γενικά για το εκπαιδευτικό σύστημα, προφανώς ο θεσμός των πανελλαδικών είναι πλέον λίγο ξεπερασμένος, αλλά ό,τι και να αποφασίσουν, ό,τι και να συμφωνήσουν, για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι να είναι σταθερό. Να χρειάζεται μία σταθερότητα. Να μην μπαίνουν τα παιδιά στην πρώτη γυμνασίου, στην πρώτη λυκή, με το Α σύστημα, στην πρώτη λυκείου να υπάρχει το Β σύστημα, το οποίο, και να δίνουν τελικά πανελλήνες με ένα τροποποιημένο Γ σύστημα. Θέλει μία σταθερότητα.
1: Και
0: το
1: σε
0: λέω γιατί
1: τομείς,
0: το έζησα εγώ όταν έδωσα
1: τομείς
0: πανελλήνιες.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο που δεν ήταν πανελλήνιες, ήταν 17 μαθήματα είχα δώσει. Ήταν η γενιά του 2000 που είχε αλλάξει το σύστημα και τα δίναμε όλα. Και αλλιώς ξεκίνησα, αλλιώς έφτασα την επόμενη χρονιά, τροποποιήθηκε. Θέλω να πω, χρειάζεται μια σταθερότητα και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα πολιτικά κόμματα.
1: Όπως και σε άλλους τομείς.
0: Όπως
1: και η εξωτερική πολιτική και η άμυνα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, σχετικά με τον καιρό, βλέπετε ηλιοφάνεια, καλός ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες. Αν και η μετεωρολογική λέει κάτι προβλέπει για την Αττική, στα δυτικά και στα βόρεια.
0: Λοιπόν, τώρα θα σου πω εγώ για τον καιρούλι. Στην Αττική θες να μάθεις. Στην Αττική θες να μάθεις. Γενικά έθριος ο καιρός είναι στην Αττική. Το μεσημέρι απόγευμα θα έχει κάποιες νεφώσεις, όπως λέει και ο Ιωσήφ, και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Αλλά θα βελτιωθεί έτσι ο καιρός από αργά το απόγευμα, οπότε όλα καλά. Άνεμοι, βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, copy-paste το καιρός βλέπω. Λοιπόν, το έθριος, μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν φως και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Επίσης, βελτίωση από τις βραδινές ώρες και θερμοκρασία και 18 με 31 βαθμούς.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη. Μήπως έχουν χακάρει, λέει, την πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Μπαίνω μέσα και μου βγάζει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη. Να πούμε δύο κουβέντες και για το Μουντιάλ, γιατί είχαμε ματσάρα χθες το βράδυ. Ματσάρα δηλαδή,
0: παιδιά,
1: πραγματικά.
0: Όλοι αυτοί το μάτς εντωμεταξύ περιμέναν. Γιατί όλοι περιμένετε την Αγγλία, τι συμβαίνει?
1: Εγώ περίμενα την Κροατία. Εγώ είμαι με τους Κροάτες. Αγαπάω
0: μπράβο
1: το Μόντριτς.
0: Παιδί μου, γιατί όλοι ακούω συνέχεια.
1: Έχω λατρεία στο Μόντριτς.
0: Εντάξει, ακούω συνέχεια για τους Άγγλους.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία ήταν πάρα πολύ καλή χθες και επικράτησε 4-2 της Κροατίας. Ήταν πραγματικά απολαυστικό το παιχνίδι. Χάρη Κέιν δύναμη για την Αγγλία.
0: Αυτό. Γιατί όλοι λένε it's coming home, ξέρω τι σημαίνει, αλλά γιατί τι.
1: Γιατί
0: τι
1: έχουν
0: καημός.
1: Μεγάλο καημό.
0: Τι καημό.
1: Οι Άγγλοι
0: καταλαβαίνω it's coming home. Ρε, οι υπόλοιποι, γιατί τέτοιο έχει τόσο σπάνια
1: πολλοί,
0: η Αγγλία.
1: Ναι, έχει. Έχει πολλούς που αγαπούν το αγγλικό ποδόσφαιρο. Και επειδή θεωρείται η μητέρα του ποδοσφαίρου, ότι εκεί ανακαλύφθηκε το ποδόσφαιρο, ναι, οι Άγγλοι έχουν ένα καημό. Ναι. Να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο. Κατάλαβες.
0: Το κατάλαβα.
1: Και λένε, ας πούμε, it's coming home. Βέβαια το λένε εδώ τα τελευταία 30-40-50 χρόνια.
0: Ναι,
1: και έτσι δεν έρχεται ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
0: Ανακάλυψαν το ποδόσφαιρο, αλλά μετά το ποδόσφαιρο εξελίχθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς τη συμμετοχή τους.
1: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω, Στεφανία μου. 4-2 λοιπόν η Αγγλία την Κροατία. Η Πορτογαλία την πάτησε. Έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Απόλυε την ομάδα λοιπόν του Κριστιάνου Ρονάλντο. Και από την άλλη, άλλα δύο αποτελέσματα, Κολομβία-Ουσμπεκιστάν 3-1 και Γκάνα-Παναμάς 1-0 στις καθυστερήσεις το 95. Και τώρα που λέω για Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται εκεί το Μουντιάλ.
0: Όπα, όπα, ναι.
1: Έτοιμος για ένα γευστικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να...

0: Να φύγεις από τη γειτονιά σου καθόλου. Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 55 επιλογές Mac & D γεμάτες αμερικάνικη απόλαυση. Χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce, διπλά burgers, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα με deep chili cheese, chicken strips με deep και φτερούγες κοτόπουλου barbecue. Και για να το πας ένα βήμα παραπέρα, ψωμάκια μπέργκερ, κέτσαπ με πίκλες, αγκουράκια τουρσί σε φέτες και μεγάλη επιλογή από dressings. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν μείγμα για pancakes, παγωτό και ζελεδάκια σε σχήμα μπέργκερ. America is calling. Και η απάντηση βρίσκεται στα Lidl. Πλούσιο τραπέζι για να απολαμβάνεις το Μουντιάλ.
1: Μια που πεις Μουντιάλ, ξέρεις ότι στον Τραμπ κάνανε δώρο μια φανέλα της εθνικής ποδοσφαίρου ομάδα της Γερμανίας.
0: Της Γερμανίας.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ο Μέρτς. Ναι. Για τα 80 του γενέθλια.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ έχει καταγωγή από τη Γερμανία. Η οικογένειά του είναι από τη Γερμανία.
1: Του δώσαν δωρά.
0: Όλοι από τη Γερμανία κρατάνε, να ξέρεις. Όχι, δεν κάνω πλάκα.
1: Όχι, δεν.
0: Και ο Τραμπ και η Βρετανική Βασιλική οικογένεια γερμανικές ρίζες έχουν όλοι. Λέγαμε για τον Τραμπ λοιπόν ότι τα κατάφερε, είτε έτσι είτε αλλιώς, τουλάχιστον υπάρχει μια προσυμφωνία, υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, πέσανε
1: συμφωνία.
0: Οι υπογραφές εκεί που, όπως πολύ εύστοχα είπε η Στεφανία, δεν προβλέπεται καμία συμφωνία για εκεχηρία, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Κύριε παιδί μου, με τίποτα. Αλλά τώρα δεν προλαβαίνω να στα πω, Στεφανία μου.
1: Με?
0: Γιατί έχει μπει ο Παναγιώτης πολλά.
1: Ωραία, θα τα πούμε μετά για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν
0: μετά.
1: Είναι. Και εξάλλου και τον επόμενο μήνα να τα πούμε πάλι εκεί. Δεν ξέρω αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα υπάρχουν νωρίτερα εξελίξεις.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά για κάτσε να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Σε παρακαλώ να είσαι σύντομος.
2: Καλημέρα και πάλι, θα το προσπαθήσω. Γιατί νομίζω ότι έχω να πω περισσότερα την προηγούμενη ώρα. Ελπίζω η Αμαλία να μην έχει κάνει κάτι ανάλογο στα μηνύματα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά. Στο κόκκινο η κάθοδος της Θιβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Βύρωνα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παραλία Καλαμακίου μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Κατάμεστες η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ο Αλέξης σε καλή Θιβών. Θέλει να κάνεις κάτι, λέει, γιατί η κατάσταση είναι δραματική. Εδώ στο μήνυμα.
1: Α, εντάξει, συγγνώμη.
0: Εσύ μην ακούσεις, Αλέξης. Κατευθείαν το μυαλό σου να πάει στη λεωφόρο Αμαλίας. Με το που άκουσε, παιδιά, εδώ.
1: Μα είπατε Αμαλία, Αλέξης, τα έκανε όλα μαζί, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, έκανε το συνειρμό αμέσως η Στεφανία και το μυαλό της πήγε αλλού, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βρέθηκε στην Κύπρο σε διεθνή διάσκεψη εκεί του Ινστιτούτου και έχει πει και εκείνος σε ενδιαφέροντα πράγματα. Θα ακούσουμε και το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Πολάκη, αλλά τι γίνεται και στο ΠΑΣΟ.
1: Γιατί και εκεί είναι κολλημένη βελόνα από όλα προβλήματα. Όχι, τώρα πλέον δεν είναι κολλημένη το μεταξύ από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Ήταν κολλημένη.
0: Ναι.
1: Τώρα πέφτει κιόλας.
0: Μάλλον. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως θα σε πω σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Το οποίο ανέδειξε χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και έχει να κάνει με τις ρευματοκλοπές. Ρευματοκλοπές που γίνονται κυρίως σε καταβλισμούς Ρωμά. Διάκουγα λοιπόν εκεί στο ρεπορτάζ ότι το ύψος αυτών των ρευματοκλοπών φτάνουν περίπου τα 400 με 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εκ των οποίων αυτά καταλαβαίνετε πώς καταμερίζονται, έτσι. Στους συνεπείς καταναλωτές. Δηλαδή υπάρχει ένα κόστος περίπου 50 με 60 ευρώ στον καθένα από αυτές τις ρευματοκλοπές. Εκεί που έμεινα όμως.
1: Ακούστε τώρα που έμεινε ο Ιωσήφ.
0: Όταν έδωσε το ρεπορτάζ ο Μανώλης Ασαριώτης σχετικά με τον τρόπο πώς ανακαλύπτουν αυτές τις ρευματοκλοπές σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές. Βάζουν χαλιά στα χωράφια, στους δρόμους κτλ. Για να κρύψουν τα καλώδια.
1: Αυτό λέει. Αυτό σημαίνει.
0: Δηλαδή πάνε, κάνουν τη σύνδεση, βάζουν το καλώδιο. Και από πάνω βάζουν χαλιά. Δηλαδή περπατάς εκεί, βλέπεις στα χωράφια, στους δρόμους, βλέπεις χαλιά. Ξαφνικά.
1: Τώρα τα μαγικά χαλιά δεν μου το έβαλες στο τραγουδάκι.
0: Ναι, έπρεπε να σου βάλω τα μαγικά χαλιά, έχεις δίκιο. Κάτσε να ακούσουμε το ρεπορτάζ λοιπόν του Μανώλη Ασαριώτη από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με τις ρευματοκλοπές.
3: Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά σχεδόν οι αστυνομικοί που περιπολούν σε περιοχές όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά συναντούν ένα πάρα πολύ περίεργο φαινόμενο τους τελευταίους μήνες. Περπατούν σε δρόμους στους οποίους επάνω έχουν στρώσει οι κάτοικοι των καταβλισμών χαλιά. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να κρύψουν από κάτω τα καλώδια τα οποία χρησιμοποιούν για τη ρευματοκλοπή. Έτσι καταλαβαίνουν, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς αμέσως, ότι υπάρχει αυτό το περιστατικό και ενημερώνουν και το ΔΔΕ, ο οποίος αναλαμβάνει τη διακοπή, την επίσημη διακοπή της ηλεκτροδότησης, για να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός, κάποια ηλεκτροπληξία, και φυσικά χρησιμοποιείται και η τεχνική έκθεση για να φτάσουμε στο σχηματισμό μιας δικογραφίας. 600 περιστατικά ρευματοκλοπής έχουν καταγράψει αστυνομικοί από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πρωταθλήτρια η Πελοπόννησος. Περισσότερα από τα μισά εκεί, 331.
0: Μα βλέπανε οι άνθρωποι τα χαλιά στον δρόμο και σου λέει, γιατί έχει χαλιά στον δρόμο, ας
1: πούμε. Κλεμμένα τα χαλιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Βρέχονται τα χαλιά.
0: Πάντως ήταν στρωμένα εκεί πέρα
1: τα χαλιά.
0: Στον δρόμο, κανονικά, στα χωράφια. Σου λέει, γιατί υπάρχουν χαλιά και θα υποδεχθούν κάποιον επίσημο, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται τα χαλιά.
0: Δεν ξέρω. Και τελικά ήταν από κάτω τα καλώδια κάτω από τα χαλιά. Είναι ευρηματική τουλάχιστον. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, Στεφανία μου, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα σε βάλω στα βαθιά της πολιτικής επικαιρότητας.
1: Αυτά περιμένω.
0: Προετοιμάσου.
1: Έχω προετοιμαστεί καταλήλως. Πριν πάμε, να σας πω απλώς για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο συστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Είναι ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική συνέστηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυση, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Η Γερμανία αποτελεί διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου και κατέχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί. Είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς μουντιάλ, έχοντας φτάσει συνολικά 8 φορές στον αγώνα που κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Η πρώτη της παρουσία σε τελικό ήταν το 1954, όταν κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία. ακολούθησαν οι τελικοί του 1966, του 1974, του 1982, του 1986, του 1990, του 2002 και του 2014. Από αυτές τις 8 συμμετοχές οι Γερμανοί σήκωσαν το τρόπαιο 4 φορές. Το 1954, το 1974, το 1990 και το 2014. Ενώ γνώρισαν την ήττα στους υπόλοιπους 4 τελικούς.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
16: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
17: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
18: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
19: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
20: Το σπίτι μας.
19: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
20: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
19: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
20: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
19: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
21: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
22: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
21: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
23: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
24: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
25: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
0: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Και τώρα, Στεφανία Κασίμη, ήρθε η ώρα που σου είχα υποσχεθεί.
3: Πάμε
2: λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Δηλαδή,
2: τουλάχιστον αυτή που είναι μέχρι τώρα.
3: Το Πασόκ.
2: Το Πασόκ. Εκεί λοιπόν χθες.
3: Κάτσε ρε, ήταν ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Τώρα ήταν ΣΥΡΙΖΑ με το αυτό, μετά
2: ναι,
3: ΠΑΣΟΚ.
2: Απλά,
3: γιατί αυτό
2: σωστό,
3: τώρα με.
2: Σωστό αυτό που
3: τώρα Ελλάς με βάση δημοσκοπής, τώρα λες το σήμερα. Ναι, ΠΑΣΟΚ.
2: Για να πάμε τυπικά, το ΠΑΣΟΚ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Χθες εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι εγώ τα έχω κάνει όλα μόνος μου, δεν έχω την ίδια διαδρομή με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης λύνει τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και είναι ακριβώς για τους πολίτες. Και έστειλε το μήνυμα ότι με την επιλογή του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη η χώρα θα πάει μπροστά.
24: Ναι, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στρατηγική, η χώρα θέλει πολιτική αλλαγή. Και νομίζω ότι οι πολίτες θα πιστώσουν στο ΠΑΣΟΚ και τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία και το πρόγραμμά του. Η χώρα με μια επιλογή στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόσωπό μου θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες.
2: Έλα όμως που δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, γιατί είχαμε αυτή την πρόταση πρόσφατα του κυρίου Δούκα που έλεγε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει από τώρα μια συζήτηση και με τον Αλέξη Τσίπρα για την επόμενη μέρα των εκλογών, εν ώψη και των δεύτερων εκλογών κτλ. Είχε σηκώσει μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό και χθες ρωτήθηκε η κυρία Διαμαντοπούλου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open για εκείνη την πρόταση του Χάρη Δούκα.
3: Ήταν και λίγο σκληρή.
2: Εγώ θα έλεγα πολύ. Για να ακούσουμε τι είπε.
25: Η θέση του κυρίου Δούκα είναι εκπεφρασμένη. Δεν αποκαλύπτουμε
26: για συζήτηση
25: κάτι.
26: Από τώρα, ναι.
25: Καθαρή, για συζήτηση από τώρα.
27: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα το ότι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Εμείς έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Ο στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα.
2: Γελία μάλιστα. Προσέγγιση.
3: Ναι, απάντησε ο κύριος Δούκας, φυσικά, με ανάρτηση, λέγοντας ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Οπότε μετά από αυτές δεν του κάνει εντύπωση, λέει ο κύριος Δούκας, που βρίσκει γελίες τις θέσεις του για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
2: Μπράβο, εξαιρετικά τα
3: πάνε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν πήρανε κάποιες αποφάσεις στο συνέδριο.
2: Έτσι,
3: γιατί ξανανοίγει η συζήτηση.
2: Δεν ξέρω.
3: Θέλω να πω ότι στο συνέδριο, το οποίο περιμέναμε να σφαχτούν στο συνέδριο και τελικά δεν σφάχτηκαν, έβγαλαν μία απόφαση που είπανε όχι σε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα πάλι βλέπω ότι δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Βλέπεις κάποια ενιαία γραμμή?
2: Εγώ δεν βλέπω ενιαία γραμμή και βλέπω να κατρακυλάνε και τα ποσοστά.
3: Αυτό. Και όταν βλέπεις να κατρακυλάνε τα ποσοστά, κανονικά το μήνυμα δεν πρέπει να είναι θολό. Και κανονικά πρέπει να έχεις ενιαία γραμμή.
2: Και επιστρέφουν μάλλον πάλι στην εσωστρέφεια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, όταν βλέπεις δύο κορυφαία στελέχη να ανταλλάσσουν τέτοιους χαρακτηρισμούς, καταλαβαίνεις τώρα ποιο είναι το κλίμα και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα και στη wannabe αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Ένα δεύτερο.
2: Ναι.
3: Επειδή άκουσα την κυρία Αποστολάκη εδώ χθες στον ήχο Τζινγκολάκη στον Αντώνη Δελατόλα. Και η κυρία Αποστολάκη, επειδή ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα, που βεβαίως είπε αν το ρωτήσετε, δεν ήταν ακριβώς έτσι, γιατί ήταν σαν να τα ανακάλεσε, έκανε μια διευκρινιστική ανάρτηση. Είπε ότι η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ και νομίζω επί αυτό υπήρξε κάποτε σημαία του κ. Δουδουκά, δεν είναι υπό διαπραγμάτευση και δεν τελεί υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Και η κυρία Αποστολάκη κάρφωσε.
2: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στη wannabe αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στην Κύπρο, έριξε και έναν Ανδρέα Παπανδρέου. Να τα ακούν αυτά στο Πασόκ. Έτσι, Βέβαια. Να τα ακούν αυτά στο Πασόκ για το ποιος θέλει να εκπροσωπήσει.
4: Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε, παλιότερα στην Ελλάδα λέγαμε, ήταν Ανδρέο Παπανδρεϊκό αυτό, τους μη προνομιούχους. Εγώ θα πω σήμερα τους μη βολεμένους. Όχι μόνο τη μισθωτή εργασία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά αυτή είναι η βάση μας και πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε, προστατεύοντας αυτά τα συμφέροντα, να λειτουργήσουμε προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας.
2: Πώς το έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τους μη προνομιούχους, εγώ θα πω σήμερα τους μη βολεμένους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Δεν είναι λαϊκισμός, η λαϊκότητα, είπε ο κύριος Τσίπρας.
2: Κάτσε να το ακούσουμε.
3: Για να δούμε.
4: Όχι, δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα να ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματά τους. Δεν είναι αυτό ο λαϊκισμός. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνουν το μισθό των Μητροπολιτών, αλλά όχι των γιατρών και των καθηγητών και των δασκάλων, δεν είναι λαϊκισμός. Αυτό είναι μια υπεύθυνη πολιτική. Όταν μιλάς για τα λαϊκά προβλήματα, είναι λαϊκισμός.
2: Λαϊκότητα λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε και μία πρόβλεψη ότι οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και συμπλήρωσε ότι δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
3: Το λέει, το έχει αρχίσει. Κοίτα, όταν είδε τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αφού είπε το πρώτο 24ωρο γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Ναι.
3: Θα κερδίσουμε.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ Συντομά. Τώρα, εκεί έχουν αρχίσει τα όργανα για τα καλά. Βγαίνει χθες ο Παύλος Πολάκης στο Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο Open. Και τι λέει για το Σοκράτη Φάμελο.
5: Βγαίνει ο Σοκράτης Φάμελος και λέει: αντιστοιχιζόμαστε με το αίτημα της κοινωνίας και γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Και την ίδια στιγμή, με επίσημο τρόπο, βγαίνει από την Ελλάς, την Αμαλία, μάλιστα να λέω Αμαλίας, βγαίνει από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας. Όποιος θέλει να έρθει, δεν δεχόμαστε ομάδες, δεν δεχόμαστε κόμματα, δεν δεχόμαστε. Άρα τι κάνουμε τώρα δηλαδή? Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
2: Το έχουν στείλει προσκλητήριο του Σοκράτη.
3: Με το γάμο θα πάω αντιγραφή.
2: Γιατί θέλει να πάει στο γάμο?
3: Μέχρι εδώ θα μείνω αντιγραφή.
2: Ακάλεστος.
3: Λοιπόν.
2: Πά σε γάμο, ακάλεστος. Έχει ένα δίκαιο, παιδί μου. Το πνίγει το δίκαιο τώρα τον Παύλο τον Πολάκη. Δηλαδή. Το είπε και στη συνέχεια δηλαδή. Δεν μπορεί να το δεχτεί.
5: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δει. Παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο? Δηλαδή. Πώς το λένε. Εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι. Εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα κελάτε. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά.
3: Το πνίγει το δίκαιο. Το πνίγει το δίκαιο.
5: Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο?
2: Έλατε, τι είναι τούτο? Λέει τώρα ο Παύλος ο Πολάκης.
3: Νομίζω τον ρώτησαν κιόλας για τον Αλέξη Τσίπρα που δεν είναι και κάτι είπε. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει το πολιτικό παρελθόν. Δεν προερχόμαστε από.
2: Έλα πώ το ανεμογκάστρι,
3: παρθενογένεση. Κάπως έτσι το είπε.
2: Και είπε κιόλας ότι υπάρχει, λέει, συμφωνία Φάμελου Τσίπρα.
3: Ναι.
2: Είναι μια επίδειξη πολιτική υποταγή από την πλευρά του Σοκράτη Φάμελου. Γιατί θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα και στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Εγώ λέω αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Βγαίνει λοιπόν μετά ο Σοκράτης Φάμελος στον Σεραφείμ Κοντρότσο, στο Άξιον 24. Και ρωτήθηκε λοιπόν και για αυτά τα οποία είπε ο Παύλος Πολάκης και για αυτά τα οποία έχει πει ο Νίκος
3: Παπάς.
2: Και λέει λοιπόν ο Σοκράτης Φάμελος, πρώτα απ' όλα, μακριά από μένα, λέει, οποιαδήποτε σκέψη για παρετήσεις βουλευτών. Δεν υπάρχει, λέει, καμία τέτοια σκέψη, ούτε καμία τέτοια πρόταση. Δεν υπάρχει κρυφή συμφωνία με τον Τσίπρα. Αυτές οι συζητήσεις που αναπαράγουν Παπάς και Πολάκης δημιουργούν μόνο εσωστρέφεια και φθορά. Και κατέληξε λέγοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές.
3: Ναι, αλλά Ιωσήφ,
6: ο δίπλα σημαίνει ότι στο ερώτημα δίπλα ή απέναντι, εμείς είμαστε δίπλα γιατί η κοινωνία θέλει να είμαστε όλοι μαζί. Και στο ερώτημα γιατί δεν είστε όλοι μαζί, εμείς το απαντάμε ίσως και θα έλεγα με έναν τρόπο πιο γρήγορα από την θέση του ερωτήματος, αλλά τοποθετηθήκαμε. Και θα έλεγα εγώ είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γρήγορα. Να παίρνουν δηλαδή τέτοιες αποφάσεις οι οποίες ξεκαθαρίζουν την όλη συζήτηση. Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
2: Δεν θα υπάρχει λοιπόν αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
3: Αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι ο κύριος Φάμελος προσπαθεί με κάποιες κινήσεις να κρατήσει το έλεγχο του κόμματος, παρότι έρθει σε φία ρήξη με την, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, με την μειοψηφία, να το πω έτσι. Το μέτωπο δηλαδή Πολάκη
2: Παπαδούρου.
3: Λοιπόν, και να, αλλά θέλει να δώσει ένα μήνυμα και σε αυτούς που θέλουν μια αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και αποστασιοποιούνται από τον ίδιο, αλλά και από αυτούς που έχουν ήδη αποφασίσει να φύγουν αύριο το πρωί για να πάνε στην Ελλάς. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς εφαρμόζεται όντως η απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ακούω να λέει γρήγορα, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς εφαρμόζεται και δεν καταλαβαίνω ποια είναι πραγματικά η απόφαση, αφού η άλλη πλευρά δεν θέλει. Δηλαδή, σε αυτό έχει δίκιο ο Πολάκης.
2: Και λέει και η Ελένη, καλημέρα Ελένη. Πώς θα έχει κάνει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ που ο Πολάκης φαίνεται να είναι ο πιο λογικός, είναι άξιο θαυμασμού.
3: Έχει δίκιο ο Πολάκης σε αυτό. Επίσης, η άποψή μου είναι ότι ο Τσίπρας, τον Τσίπρα τον βολεύει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει άλλο. Δεν θα μπορούν να του καταλογίσει και κάποιος τόσο εύκολα, γιατί θα μπορούν να το καταλογίσουν έτσι κι αλλιώς, ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Αφού θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ 1,
2: ακριβώς.
3: Πηγαίνετε εκεί.
2: Και ο Γιάννης, άλλη άποψη, να τη διαβάσουμε και αυτή. Ο κύριος Πολάκης λέει, έκανε συνέχεια διαφοροποιήσεις και στις εσωκομματικές στήριξε τον Κασελάκη. Οπότε λέει να πάει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και αυτός.
25: Ωπαρε, τι είναι τούτο.
2: Δεν ξέρω, κύριε Πολάκη μου, το μήνυμα του Γιάννη ήταν, οφείλουμε να το διαβάσουμε. Καλημέρα και στο Διονύση. Στο γάμο στην Κρήτη, Λιάν, περνάς απ' έξω, σε καλούν και σε τραπεζώνουν. Η φιλοξενία είναι για όλους. Έχει δίκιο λοιπόν και ο Διονύσης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα μου επιτρέψεις.
3: Βεβαίως.
2: Κώστας Καραμαλής.
3: Έλα τώρα το από τις 8 η ώρα.
2: Κώστας Καραμαλής, χθες λοιπόν στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, στην τελετή για την αποφύτιση των παιδιών, μίλησε εκεί πέρα ο πρώην Πρωθυπουργός και έστειλε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
7: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
3: Εκεί το κόψες. Αυτή η τελευταία πρόταση, τι είναι?
2: Το νου σας.
3: Από στίχους.
2: Με όσους είναι ερωτευμένοι με το χρήμα, τον εαυτό τους και την εξουσία, είπε ο Κώστας Καραμαλής.
3: Εγώ αυτό κράτησα μετά τους στίχους.
2: Και έστειλε και άλλο ένα μήνυμα.
3: Μάλιστα.
2: Επειδή μίλουσε στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, μιλώντας στα παιδιά τους, είπε: είμαστε γνήσιοι Μακεδόνες, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεν χάσαμε την ταυτότητά μας στην τυραννία, να μην τη χάσουμε σε συνθήκες ελευθερίας, είπε ο Κώστας Καραμαλής. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
8: Real FM.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξέρω πλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζεται.
17: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
26: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
28: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
30: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Ράλι Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
31: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχω όμως λίγο χρόνο να σας πω ότι η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή Citizen Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίξει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέχνιαστοι. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Γιατί είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Τελικά λέει ο Σοκράτης, το ήπιε το κόνιο. Αναφέρεται για τον κύριο Φάμελο.
0: Όχι,
1: ρε παιδί μου, τον άνθρωπο χτύπα ξύλο. Και το Φάμελο, δηλαδή, χτύπα ξύλο. Προ Θεού τον άνθρωπο και αυτόν. Αλλά δεν ξέρω ποιο θα το πιει το κόνιο, αγαπητέ φίλε.
0: Στο τέλος.
1: Αυτό να δούμε στο τέλος. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και ο κύριος Κασελάκης λέει: είδε σωστρέφεια και είπε να πάει να τα κάνει ρόιδο. Αναφέρεται μάλλον στα σενάρια τα οποία διακινούνται για ενδεχόμενη συμπόρευση με το Πασόκ.
0: Έχει απαντήσει βέβαια ο κύριος Κασελάκης σε αυτό.
1: Έχεις δίκιο. Γίνονται πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, στο πολιτικό σκηνικό. Τοποθετούνται όλα τα κόμματα, καθημερινές εμφανίσεις.
0: Και στα αριστερά και στην αριστερή πολυκατοικία που λέει ο Παπαδάκης και στη δεξιά πολυκατοικία. Κέντρο αριστερή, όλες τις πολυκατοικίες. Γιατί υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση για το αν θα κάνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα κάνει. Στο τέλος, αν κάνει, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Αλλά εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος προφανώς μετρώντας διάφορα πράγματα και διάφορους παράγοντες και διάφορες γέφυρες που ενδεχομένως θα απλωθούν, αναπλωθούν.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Έχει μήνυμα. Έχει μήνυμα. Είναι από τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
0: Ναι, τον κατάλαβα.
1: Του στέλνει, μην κάνεις, του λέει, το λάθος. Ναι. Γιατί λέει κάποιοι από τον κύκλο του τον αντιμετωπίζουν ως πρόεδρο μεσσηνιακού σωματείου και όχι ως πρώην πρωθυπουργό και τον σπρώχνουν στο να κάνει κόμμα. Mm. Και του λέει λοιπόν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Αντώνη Σαμαρά, μην κάνεις το λάθος.
1: Μην κάνεις το λάθος.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όλοι θέλουν αυτοδυναμία.
0: Αν τον αντιμετωπίζουν έτσι, γιατί τότε η κυβέρνηση στέλνει εκεί κορυφαία στελέχη για να συγκρατήσει τις διαρροές προς τα δεξιά και στην περιφέρεια, ενώ και σε ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά και στην Πελοπόννησο και στη Μεσσηνία για αναχώματα απέναντι στον πρωθυπουργό.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger Στεφανία Κουράγιο. Λέει ο Σονούπο το μαρτύριο τελειώνει. Ναι.
0: Ποιο είναι ο μαρτύριο εσύ?
1: Όχι το μαρτύριο, ρε παιδιά. Δεν πειράζει, άστο να λέει. Την αγάπη μου, φιλάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Στεφανία μου, εγώ θα σε προσκαλέσω.
3: Πού? Έλα, πού? Εκεί που θα πάω. Στο Ίδρα Beach.
1: Έλα και εσύ μαζί μου στο Ίδρα Beach.
0: Έρχομαι.
1: Εκεί που θα πάνε και οι ακροατές του Real FM, κάποιος τυχερός μάλλον, που θα κερδίσει το ταξίδι στο διαγωνισμό 5 ημέρες στο Ίδρα Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ίδρα Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια, 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all inclusive resorts της Πελοποννήσου. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε απολαυστικά sleepy combos και να καλωσορίσετε το καλοκαίρι, και μάλιστα με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο για να ταξιδέψετε άνετα. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία! Σήμερα έχει γενέθλια ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ.
0: Έλα.
1: Αυτή η μουσική ιδιοφυΐα, 83 στα 84. Γι' αυτό κλείνει η εκπομπή με το Hey Jude. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Στεφανία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά σήμερα. Πέρασα υπέροχα.
0: Αλήθεια, μην λες ψέματα.
1: Αλήθεια λέω.
0: Μπράβο. Και εγώ πολύ ωραία πέρασα. Εγώ σε ευχαριστώ, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αύριο μαζί με την Αμαλία να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Διαιτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για...
8: Η ώρα είναι 10.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
12: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
11: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
12: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
12: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
11: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
12: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
13: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
14: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Η Αγγλία κέρδισε την Κροατία με 4-2, ενώ η Πορτογαλία έχει ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στους πρώτους αγώνες τους για το παγκόσμιο κύπελο. Ακόμη, Γκάνα Παναμά 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Άστατο σε ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώς από το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

αμάν αμάν αμάν το έχεις βάλει για το πόσο κάνει όταν μπαίνουμε μέσα? Ε, πες αλήθεια. Λοιπόν, οι διαφορές των τιμών, παιδιά, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. 7,5 το ελαιόλαδο της ίδιας φίρμας στο ένα σούπερ μάρκετ, 10 ακόμα κάτι στο άλλο. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Μιλάμε για 2,5 με 3 ευρώ διαφορά το μπουκάλι το ελαιόλαδο. Και αρκετά προϊόντα τα αποκάλυψε χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στη διπλή τιμή, διαφορά 100% σε προϊόντα όπως χαρτί υγείας, το ίδιο, η ίδια μάρκα, η ίδια φίρμα. Στο γάλα, διαφορά 80-90% στην ίδια φίρμα, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε στις 10:30 τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Θεωρώ ότι το πόσο κάνει είναι εργαλείο για τον ελεγκτικό μηχανισμό κυρίως και δευτερευόντως για μας. Διότι, για παράδειγμα, δεν μπορεί ο Γιάννης Βασιλόπουλος, η Κατερίνα Βουτσά, ο Νίκος Χατζηνικολάου να πάρει το αυτοκίνητο, να έχει το app πόσο κάνει και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει το ένα ή τα δύο προϊόντα που είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αντικειμενικό. Μόνο τη βενζίνη που θα ξοδέψεις και το γιατρό μετά, τον ψυχίατρο. Γιατί άμα μείνεις κανά δύο ώρες στην κίνηση, θες μετά και επίσκεψη στον ψυχίατρο. Επομένως, το θέμα είναι η εφαρμογή αυτή να βοηθήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό να πιέσει τα σούπερ μάρκετ, τις αλυσίδες, να αποκαταστήσουν τις πραγματικές τιμές. Αυτές που δικαιολογούνται με βάση ένα θεμητό κέρδος και όχι εσχροκέρδια. Εγώ δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές. Για παράδειγμα, μια μικρότερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ αγοράζει μικρότερες ποσότητες, δεν μπορεί να πετύχει τις τιμές τις χονδρικές που πετυχαίνει μια αλυσίδα που έχει 100 καταστήματα και παίρνει τεράστιες ποσότητες. Όμως το 100% δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό το χαρτί υγείας στον έναν να έχει 2 ευρώ και στον άλλον 4. Ας ελπίσουμε, ξαναλέω, και ας ευχηθούμε να χρησιμοποιήσουν αυτή την πολύ πραγματικά πρακτική και χρήσιμη εφαρμογή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να κάνουν τους ελέγχους εκείνους με τους οποίους θα αποκατασταθεί μια στοιχειώδης ισορροπία, μια στοιχειώδης τάξη στην αγορά. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το Άλτης ήταν το ελαιόλαδο, το λέω γιατί το είπε και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Το ένα μπουκάλι στο ένα σούπερ μάρκετ 7,5 ευρώ, στο άλλο 10. Μα αυτή είναι κολοσιαία διαφορά. Είναι το 1/3 της τιμής.

Δηλαδή μην εξελιχθεί το app πόσο κάνει σε τι σε νοιάζει. Δεν έχεις να το αγοράσεις. Να μην εξελιχθεί έτσι, να εξελιχθεί σε εργαλείο για να πέσουν οι τιμές. Πάντως είναι καλή κίνηση, για να λέμε και τα θετικά, και είναι καλή η κίνηση, διότι έχουμε πια μια πολύ πιο καθαρή εικόνα του τι συμβαίνει στην αγορά. Και εμείς και κυρίως, ξαναλέω, η κυβέρνηση. Έχει παραδείγματα, βλέπω εδώ στην πρώτη σελίδα των νέων σήμερα. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, το ίδιο, αλλού 13,90, αλλού 15,04. Βρεφικές πάνες, τα 60 τεμάχια, 13,47 ο ένας, 14,99 ο άλλος. Χυμός 1,5 λίτρο, 2,20, μιλάμε για τον ίδιο χυμό, στο ένα σούπερ μάρκετ, 4,27 στο άλλο. 2,20, 4,27. Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι διαφοροποιήσεις. Αυτά είναι σχροκέρδια.

Καλημέρα στο Γεράσιμο Χριστάτο που μου λέει απλά να σε ενημερώσω ότι μετά την εφαρμογή Πόσο Κάνει ήδη γλίτωσα σήμερα 17,5 ευρώ. Δεν είναι και λίγα. Πες μου πόση ώρα χρειάστηκες και σε πόσα μαγαζιά πήγες. Ο Real Blogger λέει να την πούμε την εφαρμογή Πόσο Κλαίει. Διότι θα μπαίνουμε, λέει, στην πλατφόρμα, θα βλέπουμε και τις τιμές των ίδιων προϊόντων στην υπόλοιπη Ευρώπη και θα πέφτει κλάμα. Κοίταξε, έχει

Καλημέρα και στον Πάνο που μου έχει στείλει εδώ μερικά παραδείγματα ελληνικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα μια συγκεκριμένη φίρμα αλατιού που πολλούνται στη Γερμανία φθηνότερα, πολύ φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι παλαιό φαινόμενο αυτό. Πολλές από τις ελληνικές εταιρείες χαμηλώνουν τις τιμές τους όταν εξάγουν για να είναι ανταγωνιστικοί με τα προϊόντα στις χώρες που πηγαίνουν, ενώ εδώ, τα έχουμε πει, η χώρα αυτή θα μπορούσε να λέγεται και Ελντοράντο. Είναι χρυσορυχείο για ορισμένους. Νάτος και ο Γιώργος μου λέει καλημέρα στον Real FM. Εγώ γλίτωσα 14 ευρώ σήμερα, αλλά μάλλον τα έχω δώσει στα καύσιμα και στο χρόνο που ξόδεψα. Γι' αυτό λέω, το βασικό είναι να λειτουργήσει αυτό το εργαλείο στα χέρια των ελεγκτικών αρχών. Και εμείς μπορεί να ωφεληθούμε από αυτό. Για παράδειγμα, αν στη γειτονιά μας υπάρχουν καταστήματα 2 ή 3 αλυσίδων, μπορεί να επιλέξουμε κάθε φορά ανάλογα με το τι θέλουμε να αγοράσουμε εκείνο που έχει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αλλά βασικά εργαλείο για έλεγχο είναι.

καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη το Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Με το AI πλέον, μου λέει Νίκο, μπορεί το Υπουργείο και μέσω των ταμιακών μηχανών των σούπερ μάρκετ αυτόματα να βλέπει τιμές και να συγκρίνει ακόμη και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας, γιατί και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας ορισμένες φορές υπάρχουν διαφορές.

τώρα, όπως σας είπα, στις 10.30 θα έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Πάμε λοιπόν τώρα, γρήγορα, να σας δώσω μια συνοπτική εικόνα των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων. Μετά τις 11 έχουμε debate, να ξέρετε, με τους δύο εκπροσώπους, την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Είπα Αντώνης Δελατόλας και το ποντίκι σήμερα είναι δυνατό. Έχει τίτλο «Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή». Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ προώρες εκλογές, λέει το ποντίκι, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και γράφει το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του, προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Η Καθημερινή, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, έχει κεντρικό θέμα σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή «Πόσο κάνει». Ακόμη κριτική από παντού. Στον Τραμπ για τη συμφωνία. Το μυστήριο με το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν.

κατηγορούν τον Τραμπ ότι φέρνει μια συμφωνία χειρότερη από εκείνη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Και καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα, γράφει η Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμόζ. Κουκουέ να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν από τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Ακόμη, πάντα από την Κόντρα, ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο, καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και νέο εργαλείο για τους καταναλωτές, σε λειτουργία η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» κατά της ακρίβειας. Τσίπρας από Κύπρο, πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Και πάντα από την Κόντρα, Κυριάκος Πιερακάκης, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης. Τα νέα, απίστευτο κι όμως αληθινό. Η ΕΥΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Και πώς θα συνδέεται, λένε τα νέα, με κάποιον τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Ακόμη, πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια, εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Σας διάβασα ήδη τα παραδείγματα που αναφέρει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα. Και συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα 14 σημεία...

υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Μηνύματα στον Κυριάκο και στην παρέα του έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός, λέει η Δημοκρατία. Προκόπης Παυλόπουλος, πώς η καταχρηστική επίκληση της εθνικής ασφάλειας οδήγησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτά από τη Δημοκρατία, η απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης, αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Αυξήσεις 300 ευρώ, γράφει η απογευματινή, σε περισσότερους από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Με ρύθμιση αίρονται οι αδικίες από την προσωπική διαφορά. Και συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ανοίγουν τα στενά, αίρονται οι κυρώσεις. Τι προβλέπει για τα πυρηνικά, αναλυτικά τα 14 σημεία. Τέλος, Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα, στο τραπέζι κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Άγκυρας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ». Ακόμη σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Και ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας Κύπρου. Η εστία. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή σε τελετή αποφυτίσεως. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το τι υπερμάχο είναι ειν, όχι δε μοντέ. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχθήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων. Ορισμένα από τα σημεία της ομιλίας του Κώστα Καραμαλή που προβάλλει στην πρώτη σελίδα της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, συνταγματική αναθεώρηση, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να μην είναι, να είναι μη κερδοσκοπική. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σήμερα. Εκδήλωση γεμάτη σφοδρές επικρίσεις για κυβέρνηση και δικαστές.

Το μανιφέστο έχει κεντρικό θέμα συνέντευξη του Κώστα Κυρανάκη. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ανοίγει τα χαρτιά του στο μανιφέστο. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας, ενότητα και συσπήρωση της παράταξης, στόχος μας η αυτοδυναμία, η ευθύνη μου είναι να χτίσω γέφυρες, δεν περισσεύει κανείς. Ακόμη, Δίκη Λιγκερίδη ενεργοποιείται, λέει το μανιφέστο, η πρώτη δίωξη για ψευδομαρτυρία, ψευδορκία, οργή της έδρας για φοβισμένο και ξεχασιάρη μάρτυρα. Αλέξης Τσίπρας, αν υπήρχε ντροπόμετρο θα το είχε σπάσει, λέει το μανιφέστο, και ο ΠΚΠ, καταστροφική η περίοδος Σιμανδράκου και Τυχεροπούλου. Η Political έχει τίτλο «Ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν». Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Μπλόκο λόγω κάζους μπέλη και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της. Ακόμη Κυριάκος Μητσοτάκης για το πόσο κάνει, ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Και η Λάουρα Κοβέση τραβά το σκηνή εκτός θεσμικών ορίων, η προσφυγή της στον Άριο Πάγο για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αμφισβητεί την ελληνική δικαστική κρίση επειδή δεν ταυτίζεται με τη δική της επιλογή, λέει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης τα λέει όλα, δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα».

0: ταυτότητα και μεγάλη φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου με τίτλο «Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ». Η ναυτεμπορική αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, αισιοδοξία για τον Ιούνιο, κατάργηση επιδότησης πετρελαίου, διελκυστίνδα για το πλαφόν. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοτρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Έρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
13: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Νίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
16: Μητέρα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο ως Περιστέρι. Στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην Ποσειδώνος από Ελληνικό έως Γλυφάδα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Βουλιαγμένης και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. I've got mine. Woman, you got yours too. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ξεκινώ με αυτό το πόσο κάνει, το οποίο έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση σήμερα και στους ακροατές μας. Τώρα εδώ φίλος ακροατής μου στέλνει μήνυμα, μου είχε γράψει πριν ότι κέρδισε 16-17 ευρώ σήμερα χάρη στην χρήση του app, και τον ρώτησα πόση ώρα έκανε και σε πόσα καταστήματα πήγε και τη βενζίνη έκαψε. Μου λέει, είμαι με μηχανάκι, χρειάστηκα περίπου μία ώρα, επισκέφθηκα δύο καταστήματα, αλλά είχα κάνει σχέδιο από χθες. Είχα υπολογίσει από χθες τι θα πάρω από το ένα και τι θα πάρω από το άλλο. Τώρα, εγώ πιστεύω και θέλω τη γνώμη σας, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό είναι βασικά εργαλείο για τον ελεγκτικό μηχανισμό. Δηλαδή, είδα σήμερα το πρωί, το άκουσα για την ακρίβεια να το λέει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Μέγκα, ότι ένα μπουκάλι Άλτης στο ένα σούπερ μάρκετ ήταν στα 7,8 αν θυμάμαι καλά, και στο άλλο σούπερ μάρκετ στα 10, κάτι. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές. Ναι. Εκεί δεν πρέπει ο ελεγκτικός μηχανισμός να αξιοποιήσει την πληροφορία που έρχεται από το νέο application και να κάνει έλεγχο.
1: Ένα λεπτό. Καταρχήν αυτή είναι μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή,
0: ναι,
1: την οποία
0: σωστά
1: δημιουργήσαμε πριν μερικούς μήνες, και σας κρύβω, νιώθω πολύ δικαιωμένος που επέμεινα να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση και ο ελεγκτικός μηχανισμός προστασίας των καταναλωτών να μην είναι προέκταση της κυβέρνησης, αλλά είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα χτίσει το δικό της μηχανισμό για να κάνει σωστά τη δουλειά. Βασισμένη βέβαια πάντοτε στους νόμους. Δεύτερον, η λογική του πόσο κάνει είναι ο πολίτης που πάει να κάνει τα ψώνια του για το σπίτι, για τον οικοκυριό του, της εβδομάδας, του μήνα, ανάλογα από ό,τι πηγαίνει ο καθένας, να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις τιμές, να συγκρίνει προτού πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει και να αποφασίσει τι τον συμφέρει να κάνει.
0: Ναι, αλλά αν χρειαστεί, Υπουργέ, συγγνώμη για τη διακοπή τώρα, εδώ είναι ένα πρακτικό θέμα. Αν χρειάζομαι δύο ώρες να είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, στην κίνηση, στη ζέστη, για να πάω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και χαλάσω ένα τμήμα των χρημάτων που θα κερδίσω στη βενζίνη και ένα άλλο τμήμα των χρημάτων στον ψυχίατρο μετά την κίνηση, δεν έχει νόημα.
1: Να σας πω κάτι τώρα. Ας το δούμε λίγο ρεαλιστικά το πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, και νομίζω ότι αυτοί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι, έχουν ένα όπλο στα χέρια τους να βρουν ένα πακέτο που τους είναι φθηνότερο. Γιατί η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τελικά πού μπορούν να πάνε και να ψωνίσουν με φθηνότερες τιμές. Δεν μπορεί κανένας να έρθει και να υποχρεώσει έναν πολίτη, ούτε να γυρίζει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, ούτε να κάνει πράγματα τα οποία δεν τον συμφέρουν. Ίσα ίσα η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές. Ας πούμε, αναφέρατε κάτι πριν για ένα προϊόν που στο ένα σούπερ μάρκετ κάνει 7,8 και στο άλλο 10,3.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές, αν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο προϊόν, Δεν πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί που κάνει 7,8, ώστε αυτός που το έχει 10,3 να καταλάβει.
0: Αυτόν που έχει 10,3.
1: Αυτό το... είναι το νο...
0: δεν αυτόν που αυτόν το έχει 10,3 θα τον ρωτήσει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Πώς τη διαμόρφωσες, βέ, Χριστιανέ μου, αυτή την τιμή?
1: Όχι, όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει.
0: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για διαφορές οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση της εσχροκέρδειας.
1: Μισό λεπτό. Τι κάναμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε
0: αυτό? Δεν είναι διαφορά μισού ευρώ.
1: Μισό λεπτό. Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Επιβάλαμε ένα μέτρο που δεν το έχει επιβάλει καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, όπου συγκρίνουμε το φετινό κέρδος αυτού του μήνα πάνω σε ένα προϊόν με το μέσο όρο του κέρδους το 25 την προηγούμενη χρονιά, και δεν μπορεί η επιχείρηση να το πουλήσει σε παραπάνω ποσοστό κέρδους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φρενάρει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας, γιατί αν δεν είχαμε βάλει, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το πλαφόν, ο πληθωρισμός τροφίμων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θα ήταν 3 και 4 μονάδες παραπάνω. Υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τιμές σε εκατοντάδες και χιλιάδες κωδικούς και οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Επομένως, εμείς ως πολιτεία έχουμε κάνει το καθήκον μας και σωστά το λέτε, ότι πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να δρούν σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου αν υπάρχουν φαινόμενα εσχροκέρδειας που είναι εκτός νόμου, το υπογραμμίζω αυτό, να τιμωρούνται με πρόστιμα. Γίνεται αυτό? Ναι, γίνεται. Την προηγούμενη εβδομάδα είδατε ότι έπεσε ένα τεράστιο πρόστιμο από αυτή την ανεξάρτητη αρχή σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πουλούσε τα προϊόντα της με ποσοστά κέρδους της τάξης του 70, 80 και 90%.
0: Θα εισπραχθούν αυτά τα πρόστιμα?
1: Βεβαίως εισπράττονται όλα. Και επειδή, ξέρετε, στις συζητήσεις μου με τους πολίτες, γιατί προσπαθώ όσο γίνεται να μιλώ κατευθείαν.
0: Και επίσης τώρα για
1: κόσμο,
0: να σας μεταφέρω τη λαϊκή εντύπωση. Η λαϊκή εντύπωση είναι ότι αυτά οι εσχροκερδούντες τα έχουν προϋπολογίσει. Δηλαδή ότι όταν ξεκινάνε να βάλουν τις υψηλές τιμές, λένε βάλε και τόσα για το κράτος που θα έρθει για έλεγχο.
1: Να σας πω κάτι. Ξέρετε τι ενοχλεί πολύ λοιπόν αυτούς που είπατε? Η δημοσιοποίηση. Ότι μια εταιρεία
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Αυτό πονάει.
0: Αυτό έχετε δίκιο, πρέπει να γίνεται.
1: Και γι' αυτό λοιπόν ο έλεγχος γίνεται και γι' αυτό ανακοινώνονται και τα αποτελέσματα και δημοσιοποιείται το ποιος παρεύει τον νόμο, και μετά θα πρέπει οι πολίτες να το θυμούνται αυτό για να κάνουν και εκείνοι αυτό που πρέπει. Άρα όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να υπάρξει πιο ισχυρή καταναλωτική συνείδηση, για να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά, για να υπάρχει μηχανισμός που να ελέγχει και να λειτουργήσει το πράγμα καλύτερα. Θέλω να σας είμαι πολύ ειλικρινής, κύριε Χατζηνικολάου. Το πρόβλημα του κόστου ζωής δεν θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε θα λυθεί μόνο με αυτά. Εάν δεν φτιάξουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική για να δίνουμε καλύτερους μισθούς σε όλους, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα. Αλλά εμείς δουλεύουμε γι' αυτό. Δουλεύουμε για να φέρνουμε δουλειές, να γίνονται επενδύσεις, να ανεβαίνουν οι μισθοί, να ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, να ανεβαίνει ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και καταστάσεις δύσκολες που υπάρχουν γύρω μας.
0: Πάμε και στις τράπεζες, που είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί τους συμπολίτες μας. Δώστε μας καταρχήν μια εικόνα για το τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο που από χθες έχετε βγάλει σε διαβούλευση. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές πρακτικά για τον πολίτη?
1: Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και κάρτες καταναλωτικές χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις. Μέχρι 100.000 ευρώ το δάνειο, για συμβάσεις που θα συναυτούν ανάμεσα στον καταναλωτή και στην τράπεζα μετά το Νοέμβριο του 2026. Τι προβλέπει τώρα αυτό το νομοσχέδιο? Πρώτον, τέλος στα ψηλά γράμματα. Αυτό που όλοι νομίζω πολλές φορές το έχουμε υποστεί υπογράφοντας συμβάσεις, ουσιαστικά να μην ξέρει δηλαδή ο πολίτης τι έχει υπογράψει. Σε αυτό μπαίνει τέλος. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στους όρους του δανεισμού, προκειμένου ο πολίτης να συνειδητοποιεί ότι αποκτά μια υποχρέωση η οποία είναι συγκεκριμένη και να έχει αποφασίσει συνειδητά ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτήν. Δεύτερο, μπαίνει πλαφόν στο ετήσιο επιτόκιο, που μπορεί να έχει σε τέτοιου είδους συμβάσεις, το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Το πλαφόν αυτό θέλω να σας πω ότι είναι το χαμηλότερο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μπαίνει και πλαφόν στο συνολικό ποσό που μπορεί να κληθεί να πληρώσει ένας πολίτης για να αποπληρώσει ένα τέτοιο είδους δάνειο. Το επόμενο είναι ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από μια τέτοιου είδους σύμβαση, προκειμένου να είναι βέβαιο ότι είναι σε θέση πραγματικά να ανταποκριθεί, όπως επίσης και το δικαίωμά του προκειμένου να υπογράψει τέτοιου είδους συμβάσεις και να ανταποκριθεί σε προτάσεις για τέτοιου είδους δανεισμό από την πλευρά των τραπεζών, να μιλήσει με άνθρωπο, να μιλήσει με φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την τράπεζα και όχι με ένα μηχάνημα, όχι με έναν υπολογιστή. Αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες θεωρώ ότι βελτιώνουν τη σχέση μεταξύ τραπεζών και πολιτών καταναλωτών, ενισχύουν τη διαφάνεια, ενισχύουν το αίσθημα ευθύνης και της τράπεζας και του καταναλωτή και άρα ενισχύουν την εμπιστοσύνη που είναι απολύτως αναγκαία για να είναι σταθερή η οικονομία αλλά και να μπορεί να προχωράει κάθε νοικοκυριό σωστά μπροστά τη ζωή του και να αποφεύγονται φαινόμενα με υπερχρεώσεις που δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο πολίτης, που δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στο τέλος της ημέρας και στην τράπεζα και στα νοικοκυριά.
0: Τώρα έχει ξεσηκωθεί μεγάλος θόρυβος από την καθυστέρηση που υπάρχει στην εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τους τόκους και η στάση που τηρεί η κυβέρνηση, μια στάση αναμονής ότι περιμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί καλύτερα η απόφαση, δημιουργεί την αίσθηση ότι προσπαθεί να αποφύγει την εφαρμογή της και οι τράπεζες και η κυβέρνηση έχει μπει σε διαπραγμάτευση ενώ η απόφαση είναι πολύ συγκεκριμένη.
1: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα.
0: Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, είναι του Υπουργείου
1: Οικονομικών. Πιστεύω ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα κάνει το καλύτερο και για την κοινωνία και για το σεβασμό στους θεσμούς. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Τώρα, πάμε και στα πολιτικά. Είστε κεντρικό πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι οι εκλογές την άνοιξη είναι καλύτερες για την παράταξή σας και για τη χώρα από αυτές το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο? Και το ρωτώ γιατί υπάρχει το επιχείρημα που το ακούω από πολλές πλευρές και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ότι μετά από το καλοκαίρι πάντα η ψυχολογία είναι καλύτερη, ότι επίσης είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο στασιμοπληθωρισμού ο οποίος θα συνεχιστεί και το χειμώνα αδυνατίζοντας τα εισοδήματα των πολιτών. Το χειμώνα έχουμε και ενεργειακές ανάγκες μεγαλύτερες, βάζουμε πετρέλαιο στα σπίτια κλπ. Και ότι μπορεί βγαίνοντας από αυτό το δύσκολο χειμώνα, τον δύσκολο οικονομικά, τα πράγματα να είναι χειρότερα για σας. Τι λέτε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει αποδείξει ότι στέκεται απέναντι στο θέμα του χρόνου των εκλογών με όρους θεσμικούς και συνέπειας στην θεσμική πρόβλεψη. Τετραετία προβλέπει το Σύνταγμά μας, τετραετία πορεύεται η κυβέρνησή μας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Συνεπώς η συζήτηση δεν είναι πότε συμφέρει την εκάστοτε κυβερνόσα παράταξη, αλλά τι προβλέπεται να γίνει. Το μόνο, αν μου επιτρέπετε, που οφείλει κανένας εδώ να πάρει υπόψη του, είναι ότι την 1η Ιουλίου του 27 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει εγκαίρως να είναι στη θέση τους όλοι. Και ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά. Αυτό είναι κάτι που οφείλει κανείς να το πάρει υπόψη του. Όταν λέω κανείς, εννοώ όλοι μας. Μα όλοι και οι ψηφοφόροι φυσικά. Όλοι θα πρέπει να το πάρουμε αυτό υπόψη μας. Εμείς είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι για έναν πολιτικό μαραθώνιο. Θα συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες κανονικά τη δουλειά μας, το έργο μας, την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας. Και όταν θα έρθει η ώρα να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την πορεία
0: τελευταίο
1: της χώρας στα επόμενα 4 χρόνια.
0: Σας ακούω όλους να μιλάτε για μία κάλπη. Λέτε η κάλπη είναι μία. Και μία το αποτέλεσμα σε αυτή τη μία κάλπη θα κρίνει τα πράγματα. Ξορκίζοντας έτσι το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία. Όταν κανείς λέει η κάλπη είναι μία και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ακόμη μακριά από την αυτοδυναμία, οφείλει να προετοιμάζετε και για συνεργασίες. Και το ερώτημα είναι, εσείς είστε προετοιμασμένοι για συνεργασίες στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία? Με ποιους θα μιλήσετε και με ποιους όχι την επομένη των εκλογών?
1: Το ερώτημα αυτό πιστεύω ότι δεν είναι επίκαιρο, γιατί το με ποιους θα πρέπει να μιλήσει κανείς εάν δεν έχει αυτοδυναμία θα το δείξει και το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα. Όμως έχω να σημειώσω ότι 100 μέρες πριν τις εκλογές του 23 οι δημοσκοπήσεις ήταν πολύ μακριά από το να πιστεύει κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Αυτό δεν το λέω γιατί καταφέρομαι εναντίον των δημοσκοπήσεων σε καμία περίπτωση. Υπερασπίζομαι και εγώ την άποψη ότι άλλο πράγμα δημοσκοπήσεις που δεν συνιστούν πρόβλεψη και άλλο πράγμα οι πραγματικές εκλογές. Και σπέβδω να σας πω ότι πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών δεν θα έχει και πολύ σχέση με αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, γιατί η πραγματικότητα σου θέτει πολύ σκληρά διλήμματα και τότε αποφασίζουν οι Έλληνες πολίτες. Άρα, εμείς εργαζόμαστε για την αυτοδυναμία. Εάν αυτό δεν προκύψει, όλο το υπόλοιπο ερώτημά σας θα σχετίζεται με το τι απαντήσεις θα έχει δώσει με την ψήφο του ελληνικός λαός, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστώ τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική στους 12 ομίλους με τις χθεσινές, μάλλον τις αναμετρήσεις που τελείωσαν. Η μία τελείωσε στις 7 το πρωί. Η Αγγλία, πολύ καλή παρουσία, 4-2 την Κροατία με το Hurricane.
0: Εκπληκτικό παιχνίδι.
1: Ναι, ειδικά οι Άγγλοι έπαιξαν πολύ καλή επίθεση. Πιέστηκαν μέχρι όταν πήγε το παιχνίδι 2-2 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια πήραν μπροστά και το καθάρισαν δίκαιο και έδειξαν πολύ καλά σημάδια. Να λέω επιθετικά. Κακή παρουσία για την Πορτογαλία. 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν ήταν η Πορτογαλία που ξέρουμε. Πάρα πολύ νοθροί. Χωρίς κέφια οι Πορτογάλοι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Βαρύς ο Ρονάλντο. Βαρύς.
1: Είναι 41 και κάτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όπως και να το κάνουμε.
0: Δεν τον υποχρεώνει μόνο... κανείς να συνεχίζει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο. Είναι και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι δεν είναι 41. Είναι παίκτες με ποιότητα που χθες δεν την έδειξαν καθόλου απέναντι στην πολύ μαχητική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Ρονάλντο συμπλήρωσε 6 συμμετοχές όπως και ο Μέση σε διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Στις καθυστερήσεις η Γκάνα 1-0 τον Παναμά. Ενώ το πρωί η Κολομβία 3-1 κέρδισε το Ουσμπεκιστάν που έκανε την πρώτη του παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα έχουμε 7 η ώρα Τσεχία Νότια Αφρική, 10 η ώρα Ελβετία Βοσνία, 1 η ώρα το πρωί Καναδάς, Κατάρ και Μεξικό Νότια Κορέα. Στις 4 ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική στους ομίλους. Στα δικά μας, στον Ολυμπιακό, ο Ισπανός αμυντικός ο Παύλο Μαφαίο ήρθε στην Αθήνα, θα υπογράψει στους ερυθρόλευκους, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις σήμερα. Ενώ να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση δεύτερος προγραμματικός γύρος στο Europa League πέφτει απέναντι σε νικητή Δυναμό Κιέβου ή Ρουμανική Κλουζ. Δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. 23 Ιουλίου πρώτο παιχνίδι εκτός και 30 Ιουλίου στη Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός για το Conference League, δεύτερο προγραμματικό γύρο με την Πάτση από την Ουγγαρία. Πρώτο παιχνίδι εκτός, το δεύτερο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στις 20 Ιουλίου θα μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του, το τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Λατό FM.
6: στους 103,3.
7: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
9: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Με ένα ουράνιο, με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθούν στη Γενέβη οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν επίσης διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεχίζεται η πτώση των τιμών του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας από Τραμπ και παίζες και αν. Το Brent βρίσκεται αυτή την ώρα στα 78 δολάρια το βαρέλι. Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και 7 ακόμη τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία, ανακοίνωσε το Τελαβίβ. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με την εξέταση στο γραμμικό σχέδιο συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Η ένταση με την οποία παίξαμε είναι το πιο δυνατό μας σημείο, δήλωσε ο άσος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, για τη νίκη με 4-2 επί της Κροατίας στον πρώτο της αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Κάναμε ένα σπουδαίο ξεκίνημα, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Άστατο σε ανατολική στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια πολλές και δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι και σε λίγο θα έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον debate. Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ.
0: Πώς τα βλέπεις?
1: Πώς τα βλέπω, Όταν ο Πρωθυπουργός δηλώνει... Αν ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν αντέχει την
0: κερδοσκοπία,
1: φαντάσου αυτός που πάει...
0: Στο σούπερ μάρκετ.
1: Το Μητσοτάκι που δεν πάει. Μητσοτάκι, γιατί ο άνθρωπος δεν προλάβει.
0: Πού να προλάβει να πάει.
1: Να πάει μόνο για έλεγχο. Κοίταξε, είπαμε και χτες, είναι ένα μέτρο να δει κανείς πόσο είναι η κερδοσκοπία. Είναι ένα μέτρο να δει κανείς που είναι το πιο ακριβό. Αλλά και το δεύτερο είναι επίσης ακριβό. Κάτι είναι, το είπαμε πριν βγει. Δεν μπήκα και να δω και τις λεπτομέρειες. Αλλά προφανώς δεν είναι από αυτό που αντιμετωπίζει την. Εσχροκέρδεια, νομίζω, και κυρίως δεν αντιμετωπίζει την γενικότερη ακρίβεια. Αλλά μπαστός, είναι ένα εργαλείο. Τώρα, πόσες νοικοκυρές θα μπουν μέσα και πόσες γιαγιάδες θα μπουν να δουν που είναι, και αν το σούπερ μάρκετ είναι πιο φτηνό που δεν είναι όμως στη γειτονιά τους, πώς θα πάνε να το ψωνίσουν, είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα βήμα ακόμα για να έχει κανείς μια καλύτερη εικόνα όσο μπορεί να έχει από την αγορά.
0: Δεν συμφωνούμε.
1: Για πες μου.
0: Για μένα αυτό είναι ένα εργαλείο για να το χρησιμοποιήσουν οι ελεγκτικές αρχές και όχι οι πολίτες.
1: Α.
0: Πρέπει δηλαδή.
1: Εγώ δεν μίλησα για αυτές.
0: Να ανοίξουν οι ελεγκτικές αρχές το πόσο κάνει και να δουν αυτά που δεν βλέπουν όλο αυτό τον καιρό. Να δουν, για παράδειγμα.
1: Αυτή την οπτική δεν την είχα.
0: Ότι 7,5 ευρώ το άλτι στο ελαιόλαδο στο ένα σούπερ μάρκετ και 10,3 στο άλλο δεν είναι κανονικό. Και να πάνε σε αυτό που το έχει 10,3 να τους εξηγήσει γιατί.
1: Άρα λες είναι για τις υποπτικές αρχές για καλύτερο έλεγχο και όχι για τους καταναλωτές.
0: Λέω μήπως ξυπνήσουν και κάνουν ελέγχους.
1: Είναι βοηθητικό εργαλείο. Θα μπορούσαν να το κάνουν και εσωτερικά, αλλά το χρησιμοποιούν και οι πολίτες.
0: Γιατί ακούω κάτι επιχειρήματα περί ελεύθερης αγοράς. Ελεύθερη αγορά, ναι, όταν οι διακυμάνσεις είναι στα όρια της λογικής. Όταν, για παράδειγμα, ένα χαρτί υγείας αποκάλυψε χθες ο Ρογκάκος στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων, έχει διπλή τιμή σε ένα σούπερ μάρκετ από αυτήν που έχει σε ένα άλλο. Εκεί δεν είναι διακυμάνσεις ελεύθερης αγοράς. Ναι, εκεί κάτι άλλο συμβαίνει και πρέπει να υπάρξει έλεγχος.
1: Όταν σου είπα, έλεγα και χθες ότι από πόλη σε πόλη στην υπηρετική Ελλάδα και κοντινές πόλεις έχουν πολύ διαφορά τις τιμές το ίδιο προϊόν, προφανώς. Αλλά αν είναι ένα εργαλείο καλό για τις ελεκτικές αρχές, δεν το είχα εγώ ως επτική γωνία αυτό, σωστό είναι. Ας το χρησιμοποιήσουν και οι πολίτες και ας κάνουν και καταγγελίες όταν βλέπουν αυτή τη διαφορά, λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Δυνατότητα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί από την άλλη μεριά. Το να είναι κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο επί ένα δίωρο και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να παίρνει το ένα φθηνότερο αγαθό που βρίσκει σε κάθε κατάστημα δεν είναι.
1: Άσε που δεν θα φτάσει λόγω κίνησης να πάει από το ένα στάλο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, και αν φτάσει θα έχει ξοδέψει τόση βενζίνη και μετά θα χρειαστεί και για τον ψυχίατρο λεφτά για την επίσκεψη.
1: Καλό είναι, καλό αυτό που είπες.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια.

0: ακριβία, έκανε μια παρατήρηση ο Νίκος πριν, του τύπου ότι από προϊόν σε προϊόν έχουν τεράστιες διαφορές, ίδια εταιρεία, από συνοικία σε συνοικία. Τι είναι λοιπόν, σύγκριση θα γίνεται των αυξημένων τιμών ή και θα βοηθήσει στο να μειωθούν τα φαινόμενα εσχοκέρδειας?
1: Σύγκριση, και πιστεύω ότι θα οδηγήσει τελικά και σε μείωση. Και μπορώ να σας επικαλεστώ, κύριε Δελατόλα, το παράδειγμα στα τιμολόγια ρεύματος με την προηγούμενη μου ιδιότητα στο Υπουργείο Ενέργειας. Σας θυμίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια κανένας μας δεν μπορούσε να διαβάσει ένα λογαριασμό του ρεύματος και πόσο χρεωνόμαστε την κιλοβατόρα. Όταν αυτό το τακτοποιήσαμε και υποχρεώσαμε τους παρόχους κάθε πρώτη του μηνός να δίνουν μια τελική τιμή στο ρεύμα, είδα, και εκ του αποτελέσματος δηλαδή αυτό φάνηκε, ότι το να ξέρετε εσείς, ο καταναλωτής, ότι ο χι πάροχος σας δίνει 10 λεπτά την κιλοβατόρα, ο άλλος 7, ο άλλος 15, μία, δύο, τρεις μπορεί να τη χαρίσετε, γιατί υπάρχει μια συνήθεια και έχουμε ένα συμβόλαιο για χρόνια, ας πούμε, σε κάποιον πάροχο, αλλά είδα πάρα πολλές μετακινήσεις. Mm-hmm. Και γιατί έγιναν μετακινήσεις? Γιατί οι ανταγωνιστές έβγαλαν φθηνότερα πακέτα, πολύ πιο ανταγωνιστικά. Και μπορούσε τελικά ο χρήστης, ο καταναλωτής, να διαλέξει λοιπόν ένα τιμολόγιο ρεύματος το οποίο ήταν πολύ φθηνότερο από αυτό που αρχικά είχε. Πιστεύω λοιπόν ότι και εδώ αυτό το καινούργιο χρηστικό εργαλείο, το οποίο βοηθά τον καταναλωτή να τσεκάρει πριν πάει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ την έκανα την άσκηση και αυτή είμαι μαμά τριών παιδιών. Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, κυρία Σδούκου, πρέπει να βοηθά όμως και, και τους ελέγχους η εφαρμογή αυτή. Σας το λέω γιατί, παράδειγμα σας λέω τώρα, φίλος ακροατής μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει και συγκεκριμένο προϊόν και θα το διαβάσω όπως είναι. Πίτσα Μαργαρίτα Αλφα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 4,45 στον Σκλαβενίτη, 9,17 στο ΑΒ Βασιλόπουλος. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ελεύθερη αγορά. Από τα 4,45 στα 9,17, double score, διπλή τιμή, εδώ δεν είναι μόνο να πάει στο Σκλαβενίτη να το πάρει και όχι στο Βασιλόπουλο το συγκεκριμένο προϊόν, είναι να πάει και το ελεγκτικό συνεργείο εκεί.
1: Όχι να πάει και θα πάει και πηγαίνει ήδη, εγώ θα σας έλεγα, γιατί η νέα ανεξάρτητη αρχή, πρέπει να σας πω ότι έχει εντατικοποιήσει πάρα πολύ τους ελέγχους και έχει ρίξει επίσης πάρα πολλά πρόστιμα για αθέμητη κερδοφορία. Και εννοείται, κύριε Χατζηνικολά, ότι πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα και τα δύο. Και σοβαρότατος, αυστηρότατος έλεγχος και εποπτεία σε αυτό που μόλις περιγράψατε. Άκουσα και τον κύριο Θοδωρικάκο πριν, που μίλησε φυσικά για ελεύθερη αγορά, μίλησε για το εργαλείο του πλαφών που βάλαμε, το οποίο...
2: Εντάξει, βοηθά και τον ανταγωνισμό, δεν λέει κανείς όχι.
1: Και το εργαλείο αυτό το πόσο κάνει και αυτό βοηθάει. Εγώ πιστεύω, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Αλλά πιστεύω ότι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ενός σούπερ μάρκετ, που νομίζω ότι θέλει να μετράει και την φήμη του, έτσι... τώρα λοιπόν που βγαίνουν πιο εύκολα στη φόρα και το βλέπει κανείς, πιστεύω ότι δεν θα ήθελε κι αυτός να του καλλιεργηθεί μια φήμη λοιπόν ότι πουλάει την πίτσα στο διπλάσιο.
0: Κύριε Τσουκαλά, θα βοηθήσει, εγώ θα πω κατά το ελάχιστο, έστω αυτό το εργαλείο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση?
3: Κοιτάξτε, το εργαλείο αυτό που δεν είναι ακριβώς καινούριο, αν θυμάστε από το οι καταναλωτής έχουν ξεκινήσει αυτές οι μέθοδοι σύγκρισης οι χρηστικές. Mm-hmm. Είχαμε νομίζω και το 20 με τη σημερινή κυβέρνηση μία αλλαγή και τώρα έχουμε απλά μία μετονομασία που μπορεί να είναι όμως επίσης χρηστική. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίσω ότι μπορεί να προσφέρει χρηστικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος που είναι οι αιτίες της ακρίβειας. Καταγράφει μία τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κάποιος αυτό που με πριν ο κ. Νικολάου, που θα επιλέξω να πάω να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί ότι που είναι κρεβότερο, που είναι φτηνότερο ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής, δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για παράδειγμα, εκεί. Θα ήθελα την άποψη μου, υπάρχουν πρακτικές ευρωπαϊκές. Θα μπορούσε για παράδειγμα αυτή η πλατφόρμα να συνδυαστεί και με τη φιλοσοφία του European Food Prices Monitoring.

0: monitoring tool, όπου παρακολουθεί και την εξέλιξη των τιμών σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, για να μπορεί στην ουσία να βλέπει κάποιος ή να βλέπει και το κράτος, για να μπορεί να παρέμβει πιο εύκολα και να κάνει ελέγχους και να βάλει πρόστιμα ή να μπει στη διαδικασία αυτή, σε όλο τον κρίκο, σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας, πώς μπορεί να υπάρξει έλεγχος.
1: Πάμε...
2: Αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, πάντως, επειδή
1: για να αλλάξουμε θέμα.
2: Αυτό, ναι, ναι, έχει και μια άλλη, προσφέρει και μια άλλη δυνατότητα μέσα. Έχει το ιστορικό των τιμών. Οπότε βλέπετε σε ένα προϊόν πόσο το χρεώνουν σήμερα, επειδή ξεκίνησε ας πούμε τώρα. Θα δείτε λοιπόν σε 2-3 μήνες, όταν θα γυρίσετε πίσω και να δείτε πόσο έκανε αυτό στις 17 Ιουνίου όταν ξεκίνησε αυτό και πόσο τώρα. Άρα αυτό για μένα νομίζω ότι είναι και ένας επιπρόσθετος μοχλός πίεσης, κάνει πιο δύσκολες και τις παραπλανητικές προσφορές και σίγουρα βοηθά τον πολίτη να γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, τι πραγματικά αγοράζει.
1: Ναι, πάντως πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Εγώ θα το πω για δεύτερη φορά, γιατί η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι ότι δεν γίνονται σοβαροί έλεγχοι. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η εικόνα. Βλέπουμε δηλαδή το χαρτί υγείας της ίδιας εταιρείας να πωλείται στο ένα σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και στο άλλο 4, στη διπλή τιμή. Κάτι πήγε να πει ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Εγώ πήγα να πω ότι στην ουσία ό,τι βλέπουμε ως νούμερο για τον πληθωρισμό εξηγεί αυτή τη στιγμή ότι είμαστε πολύ χειρότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη ή από το μέσο όρο της Ευρώπης.
2: Και αν πάμε
0: ακριβώς στην αγροτική παραγωγή, αν δούμε δηλαδή τι κάνουμε τα λιράκια.
1: Σε ορισμένα ναι, σε ορισμένα όχι.
2: Νομίζω ότι πρέπει κανείς όμως, συγγνώμη, το σωρευτικό πληθωρισμό πρέπει να δει.
0: Σε εσπεριδοειδή, στα βασικά δηλαδή που αγοράζαμε οικοκυριό, εκεί θα δούμε ότι έχουμε πιο μεγάλη απόκληση και από το 5,2-3,2.
2: Αν μου επιτρέπετε.
0: Για παράδειγμα, στην αγροτική παραγωγή, στα κόστη, ο πληθωρισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο μειώθηκε. Σε εμάς αυξήθηκε 4,9%.
1: Ναι, κυρία Σδούκου, πείτε
2: ναι,
1: το.
2: Αν και είναι αντιραδιοφωνικό, πιστεύω, το να δίνουμε νούμερα και στοιχεία, δεν ξέρω τι.
1: Όχι, όχι, μια χαρά ραδιοφωνικό
2: αλλά
1: είναι.
2: Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει κανείς να κοιτάζει και τη μεγάλη εικόνα όταν μιλάμε για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι την αντιπολίτευση τη βολεύει, π.χ. να επικαλείται τον τελευταίο μήνα. Εγώ θέλω να δώσω τον πληθωρισμό από το 2019 μέχρι το 2025. Και εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που ακούγονται. Δηλαδή, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 26,5% και έχεις έναν πληθωρισμό στην Ελλάδα που είναι 19,8%. Στα τρόφιμα, αντίστοιχα, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 38% και στην Ελλάδα είναι 35,5%. Δηλαδή αυτό που πολλές φορές ακούω από την αντιπολίτευση, η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη και η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη, με συγχωρεί, ή ο πληθωρισμός του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη και στη συνολική εικόνα της τελευταίας εξαετίας εγώ βλέπω από τα στοιχεία ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει καλύτερη επίδοση.
3: Αυτό είναι ο καταναλωτή, κύριε Σδούκου, να το πει.
0: Θα το σχολιάσω εγώ και εγώ αυτό.
2: Συμφωνώ, κύριε Βελατόλα, ότι αυτά στους ανθρώπους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή δεν λένε απολύτως τίποτα αυτοί οι δείκτες. Γιατί την ώρα του ταμείου
3: έτσι, ναι,
2: που αγοράζουμε τα πράγματα είναι αλλιώς.
3: Ο δικός μας πληθωρισμός του Μητσοτάκη καταγράφεται και, και όχι τη Μελώνη και του ΤΑΔΕ. Αλλά αυτά λογικά είναι αυτό που λέτε, αλλά ο κόσμος δεν τα.
2: Γι' αυτό και το αντιμετωπίζουμε. Κυρίως το ακούσατε πολλές φορές να το λέει ο Πρωθυπουργός, με μόνιμες αυξήσεις μισθών.
0: Να κάνω ένα σχόλιο και εγώ να μπορέσω να σας πω.
1: Ναι, ναι, ελάτε.
0: Εγώ κρατάω αυτό που είπε η κυρία Ζούκο, ότι περίπου 20% είναι ο δομικός σωρευτικός πληθωρισμός. Ο δομικός. Η ίδια συνομολογεί, αυτό το οποίο εμείς λέμε για παράδειγμα, ότι όταν οι αυξήσεις στις συντάξεις είναι 13,5% σύμφωνα με την κυβέρνηση την τελευταία πενταετία, δεν έχουμε πραγματική αύξηση συντάξεων. Όταν είναι 20% ο πληθωρισμός, 13,5% η αύξηση συντάξεων, υποσαστιαία με τις αυξήσεις που έχουν γίνει από 23 και μετά, άρα δεν έχουμε αύξηση συντάξεων. Αν πάμε όμως στον πληθωρισμό τροφίμων, εκεί λέω, θα δούμε πολύ μεγαλύτερη επιβάρηση. Αλλά το ότι σήμερα, ενώ υπάρχει μία αποκλιμάκωση στην Ευρώπη, μία συντήρηση, σε εμάς έχουμε αυτή την αύξηση. Σας λέω παράδειγμα, μόνο το 25 τα εσπεριδοειδή είναι σύν 18 στην Ελλάδα, 100, 7,5% στην Ευρώπη. Τα λαχανικά 7,3, 3,2 στην Ευρώπη. Το γάλα 4,4 πλην 1,7 στην Ευρώπη. Το κρέας 11,8 6,5 στην Ευρώπη. Αυτά δεν είναι που ένα νοικοκυριό των 1.100, γιατί λέει η κυβέρνηση, έχω αυξήσει το μισθό στα 1.400 κάτι μεικτά. Εγώ να το δεχτώ. Αυτό σημαίνει τον μέσο μισθό. Τον μέσο. Αυτό σημαίνει καθαρά 1.100 ευρώ. Με 1.100 ευρώ αντιλαμβανόμαστε όλοι. Με το κόστος στέγας θα έχει αυξηθεί 50%. Και με τα τρόφιμα και τα βασικά αγαθά να είναι στις τιμές που σας είπα, νομίζω αντιλαμβάνονται όλοι ότι εκείνο που είναι το καλάθι το βασικό ενός νοικοκυριού με τον μέσο μισθό δεν βγαίνει και έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση, πολύ μεγαλύτερη από αυτό που εμφανίζεται ως δομικός πληθωρισμός, διότι ο πληθωρισμός όπως τον μετράμε στην Ελλάδα έχει και προϊόντα που δεν είναι τα βασικά. Αν πάμε στα βασικά, είναι πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση και νομίζω φαίνεται.
1: Μία φράση, κυρία Σδούκου, για να αλλάξουμε
2: εγώ,
1: θέμα.
2: Εγώ, κύριε Τσουκαλά, θα σας απαντήσω ότι η χώρα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Και δεν ξέρω, σας εύχομαι με το καλό να γίνετε κυβέρνηση, να κυβερνήσετε και να μοιράσετε απλόχερα όλα αυτά τα οποία τάζετε. Σας άκουσα, για παράδειγμα, πέρσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα υπολογίσαμε, το Γενικό Λογιστήριο δηλαδή, έβγαλε καμιά 5 δις. Λέτε
0: ο κ.
2: Μητσοτάκης να μην θέλει. Τι είχε πει τότε? Είχε πει ότι τι μπορώ να δώσω? Μπορώ να δώσω 1,76 για φέτος. Τώρα για την ώρα έχει μαζέψει 1 δις και περιμένουμε να δούμε πόσα. Νομίζω ότι αυτή την ποιοτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα ταξίματα την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αλλά θα πω ότι η χώρα δεν στρίβει σαν ένα ποδήλατο. Δηλαδή θέλει σταθερά βήματα, συνέπεια, χρόνο και αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα.
3: Κρατήσαμε την ευγένεια ότι εύχεστε να κυβερνήσουν και πάμε σε
1: πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά το επόμενο θέμα θα το βάλει ο Αντώνης Δελατόλας.
0: Θα πρέπει να πω όμως και μια απάντηση στο θέμα των ταξιμάτων.
1: Να την πείτε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.
4: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park, the place of happiness.
15: οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας.
16: Λατό FM στους 103,3.
17: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
18: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
17: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
18: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
19: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
18: Βλέπω ότι τελικά νης είναι φασαριόζος.
19: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
21: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
20: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
21: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
22: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
17: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
18: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
17: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
23: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
24: Το σπίτι μας.
23: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
24: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
23: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
24: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
23: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
25: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
26: Μάμα μία!
25: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
27: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
28: Τι ακούς είναι Λατό FM.
29: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM
30: στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με τρία υπέροχα περιοδικά. Το InStyle έρχεται, αυτό το μοναδικό, το εκπληκτικό περιοδικό, με Χριστίνα Αβίδου, Μας Μίκελσεν, Λόρα Μαράνο να μοιράζονται τις ιστορίες τους και να συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Ράλι Ακρόπολης. Και Building Technology, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Και σήμερα μην ξεχνάτε, κυκλοφορεί ποντίκι με πολύ δυνατά ρεπορτάζ, αναλύσεις και με πρώτο θέμα, σας το είπα και νωρίτερα, παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και με κόκκινα γράμματα γράφει το ποντίκι πάνω από το λογότυπό του, προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Χρωστάμε 30 δευτερόλεπτα στον κύριο Τσουκαλά για το προηγούμενο θέμα και μετά ο Αντώνης βάζει το επόμενο.
0: Εγώ απλά ήθελα να πω ότι είναι παράδοξο η κυβέρνηση να μιλάει για μη κοστολόγηση όταν το ΠΑΣΟΚ κάνει μόνο στοχευμένες, πάντα κοστολογημένες προτάσεις και η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ποιο είναι το κόστος που χάνει η κοινωνία από απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, από την κατασπατάληση, από τα σκάνδαλα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, η οποία έχει φεσώσει με ένα μεγάλο ποσό τον ελληνικό λαό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή με διάφορα άλλα, συνεχώς να φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για την κοστολόγηση. Και ακούω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε λαϊκίστικο το μέτρο για την καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, ξεκινούν να απαριθμούν τα πας που έχουν δώσει ως κυβέρνηση. Εμείς δεν λέμε ότι κάθε μέτρο μόνο του λύνει το πρόβλημα της νέας γενιάς. Έχουμε μια ολιστική προσέγγιση και λέμε το ζήτημα της στέγασης, της μείωσης των ωραρίων.
2: Πέρασαν τα 30 δευτερόλεπτα.
3: Να τα πούμε πιο αναλυτικά σε αυτό.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για τζάμπα.

0: Ο ανταγωνισμός μεταξύ κυρίου Ανδρουλάκη και κυρίου Τσίπρα για το ποιος θα είναι δεύτερος τελικά, ολοένα και θα γίνεται εντονότερος. Οπότε εκεί θα δείτε λοιπόν ότι θα κρατήσετε ένα τεστέρι να σημειώνετε το λογαριασμό. Θα μοιράζουν πολλά ΑΕΠ της χώρας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι λάθος αυτή η λογική, θεωρώ.
1: Πάντως και εσείς επί ΣΥΡΙΖΑ πυροβολούσατε τα επιδόματα, ενώ τώρα τα μοιράζετε.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Χαμογελάτε, υπάρχουν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, βεβαίως σε έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, τώρα του πολέμου, μοιράζονται και επιδόματα, όπως λέτε, ενισχύσεις. Αλλά η βασική φιλοσοφία όμως της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι αυτή. Είναι περισσότερες επενδύσεις και υπάρχουν περισσότερες επενδύσεις στη χώρα. Δηλαδή, σε αυτή την εξαετία έχουμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων. Όσο δεν γίνανε τα προηγούμενα 17 χρόνια, έχουμε καινούργιες πάρα πολλές. Το βλέπετε διαρκώς. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται, αυτή είναι η βασική στόχευση. Για να αυξηθούν τα εισοδήματα, θέλουμε μόνιμες αυξήσεις με μόνιμα εργαλεία και μέτρα.
1: Τις κάνατε στους Μητροπολίτες
0: αυτές.
1: Δεν
0: έχουν σχέση τα ματωμένα πλεονάσματα του Τσίπρα με πλεονάσματα που έρχονται με μειώσεις.
2: Είναι μικρότερα.
1: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι προφανώς η κυρία Σδούκου ή δεν θέλει να τοποθετηθεί ή δεν έχει ενημερωθεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα κυρίως μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και στο κράτος. Ακριβώς για να αφήσουμε την πίτα και να έχουμε διατηρήσει μια ανάπτυξη. Εμείς γι' αυτό μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας με κλάστερς, με πόρους οι οποίοι θα μπορέσουν να πάνε από τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
1: Πάντως με τα εισιτήρια είπατε μέχρι 24, ο Δελατόλας και εγώ καλυπτόμαστε από την πρόταση Τσίπρα.
2: Ωραία. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε αυτή. Αν τη θεωρείτε ρεαλιστική. Εγώ θέλω να πω απλά για να μείνω στην ουσία ότι εμείς. Εδώ λέμε ότι πρέπει να αλλάξει παραγωγική πίστα η χώρα. Ότι πρέπει να γίνει πραγματική επένδυση στην καινοτομία. Ότι πρέπει το τραπεζικό σύστημα να βάλει πλάτη στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις που αυξάνουν τον πλούτο. Η αναπτυξιακή τράπεζα να παίξει το ρόλο να αιμοδοτήσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Να έχουμε εργαλεία ψηφιακά ή χρηματοδοτικά για να μεγαλώσει η πίτα.
0: Αυτά που δεν λέτε, κύριε Τσουκαλά, για να τα μάθουμε.
2: Αυτά είναι οι προτάσεις μας. Μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην
0: ΕΕ.
2: Κυρία Σδούκου, δεν σα διακόψα. Μιλάμε 7 λεπτά.
0: Κύριε Χατζηνικολάου,
2: απλά προσπαθεί να
3: παρακολουθήσει
2: αυτό που λέμε δεν σα αρέσει.
0: Όχι, έχω την περιέργεια να δω πού τα λέτε.
2: Διαβάστε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
3: Περιμένετε λίγο να μα τη λύσει την περιέργεια, κυρία.
2: Αν διαβάσετε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΦ, αυτά θα απαντηθούν. Αλλά μάλλον πάτε επιφανειακά, φαίνεται. Αν δείτε, λέγατε πριν αν έχουμε προτάσει εμεί για το ζήτημα των μεταφορών. Δεν έχετε δει ότι κάνει το ΠΑΣΟΚ προτάσει για το κυκλοφοριακό. Δεν έχετε δει ότι μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις στους κομβικούς ανισόπεδους κόμβους σε μεταμόρφωση αχαρνών, πετουράλι. Ότι είπαμε για να υπάρξει άμεση εκκίνηση τη ορίμανση κρίσιμων έργων με μελέτες. Ότι έχουμε πει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει χαρδελοποίηση. Ότι έχουμε μιλήσει για τον ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό κυκλοφορίας και στάθμευσης. Κυρία Σδούκου, ενημερωθείτε. Πριν κάνετε κριτική, ενημερωθείτε, γιατί μάλλον δεν είστε ενημερωμένοι. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Πρέπει να μεγαλώσει η πίτα. Η πίτα όμως δεν μεγαλώνει με τις πολιτικές των ανισοτήτων, με τις πολιτικές που ξεχνούν τον πρωτογενή τομέα. Γυρίστε στην περιφέρεια. Είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της αγροτικής από την πολιτική σας, όπου έφτασε 7 χρόνια μετά να κάνετε διακομματική επιτροπή για να πούμε ποια είναι τώρα η εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, που δεν είχατε 7 χρόνια. Είμαστε καλά που δεν έχουμε καμία επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας έως τώρα.
0: Που και εσείς είπαμε να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πάμε
2: παραγωγή,
0: στην ΑΔΕ και είπατε όχι.
2: Το κόστος παραγωγής, μα ίδιος είναι.
0: Μέσα.
2: Η ίδια υπάλληλοι είναι, κυρία Σδούκου. Το λέει η ίδια η ΑΔΕ. Η ίδια η ΑΔΕ στο δελτίο τύπου του Μαρτίου λέει ότι ακόμα δεν έχω πιστοποιηθεί σαν φορέας και ακόμα έχω τους ίδιους υπαλλήλους. Το λέει ο κύριος Πιτσιλής σε δελτίο τύπου. Σας απαντάει
3: για να πάμε σε ένα θέμα ακόμα.
2: Απλά,
3: είναι πολύ...
2: Δεν έχω ολοκληρώσει όμως. Μίλησε για τα λεπτά και εγώ δεν έχω. Εγώ πηγαίνω με διακοπές συνέχεια. Εγώ την άκουσα με πολύ μεγάλη
3: παραπονιέστε.
0: Δεν παραπονιέστε.
2: Σας συγχωρώ κύριε Ζούκο, πρέπει να ολοκληρώσω. Άρα, ακριβώς εμείς λέμε τι. Για να στηριχθεί η κοινωνία, πρέπει να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την πίτα. Και αυτό το μοντέλο της παραγωγικής Ελλάδας είναι που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Τώρα, και δεν ακούω από τη Νέα Δημοκρατία. Και μου έκανε εντύπωση. Ποιο είναι το πρόγραμμά της επόμενης τετραετίας? Εμείς λέμε τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία. Και στην οικονομία και στους θεσμούς και στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατηγορεί για έλλειψη προγράμματος στα άλλα κόμματα, τι πρόγραμμα έχει, τι θα κάνει την επόμενη τετραετία? Τι θα κάνει στη φορολογία, τι θα κάνει στην κοινωνία?
1: Ελάτε, κυρία Σδούκο.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να πιστεύω ότι το Πασόκ είναι σοβαρό και θεσμικό, έτσι από μαζοχισμό, αν μου επιτρέπετε, μπήκα στο site της Βουλής και έψαξα να δω πολλά νομοσχέδια τα οποία ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες. Και ήθελα να δω σοβαρά νομοσχέδια, νομοσχέδια τα οποία πηγαίνουν τη χώρα μπροστά, κύριε Χατζηνικολάου. Ήθελα να δω ποια ήταν η θέση, στάση του Πασόκ σε πολλά από αυτά. Παράδειγμα, πριν από 10 μέρες ψηφίστηκε ο κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας. Μιλάμε για άρθρα 103 ετών, τα οποία
2: έγινε
0: μια φοβερή δουλειά, κωδικοποιήθηκαν για να ξέρετε εσείς, ο καθένας που μπορεί να έχει ένα οικόπεδο κάπου ή δεν έχει, να ξέρει τι επιτρέπεται να χτιστεί μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά. Τι είπε το Πασόκ? Δεν με ενδιαφέρει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον,
2: υπάρχει στάση δεν με ενδιαφέρει στο κοινοβούλιο στις
0: ψηφίσεις?
2: Εγώ δεν υπάρχει υπέρ, κατά και παρόν.
0: Το παρόν δεν το καταλαβαίνω τι είναι, κύριε Τσουκαλά. Δεν ξέρω τι είναι το παρόν.
2: Εγώ λέω πάντως δεν με ενδιαφέρει, δεν υπάρχει.
0: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Είδα ένα κατεβατό από σοβαρά νομοσχέδια. Νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη για
2: το
0: ένα
2: πρόγραμμα. Το πρόγραμμά σας ποιο είναι σε επόμενη τετραετία?
0: Θα μου επιτρέψετε.
2: Θα μου επιτρέψετε.
0: Θα μου επιτρέψετε.
2: Θα μας πείτε απλά.
0: Προφανώς.
2: Προφανώς. Νομοσχέδια με τα οποία διαφωνούμε.
0: Όταν θέλω να πω στους ακροατές κάτι για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, το κάνετε αυτό και στα πάνελ που συναντιόμαστε. Πετάτε εκείνη την ώρα κάτι άλλο για να αποπροσανατολίσουμε τη συζήτηση αλλού και να χαθεί λίγο η ουσία.
2: Αυτό δεν μας νοιάζει, τι θα γίνει στο μέλλον.
0: Ειλικρινά, ως Ελληνίδα πολίτης, να μου πείτε, γιατί στο νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη ψηφίσατε κατά?
2: Στο τα νομοσχέδια έχουν μια φιλοσοφία και κάποια άρθρα.
0: Θα μου το πείτε στο τέλος.
2: Όταν διαφωνώ με τη φιλοσοφία, το καταψηφίζω.
0: Επειδή μιλάτε για τη διαφθορά, και φέραμε ένα νομοσχέδιο για το ψηφιακό μητρό παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς. Είπατε όχι και εκεί. Είπατε όχι στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είπατε όχι στο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση.
2: Στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είπαμε όχι. Είπαμε
0: όχι. Στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Είπατε όχι.
2: Και ψηφίσαμε τα δύο άρθρα που ήταν προτάσεις μας. Είπαμε όχι επί της αρχής. Δεν ξέρατε πραγματική επαναφορά.
1: Τώρα μιλάτε παράλληλα και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, ελάτε, ολοκληρώστε, κυρία Σδούκου, για να δώσουμε ένα λεπτό για απάντηση στον κύριο Τσουκαλά.
2: Στο πρόγραμμα, δεν απαντάει. Δεν θέλει απαντήσει.
0: Τι να κάνουμε, κύριε Τσουκαλά. Ξεκίνησα λέγοντας και απευθυνόμενοι περισσότερο στην κρίση των ακροατών που μας παρακολουθούν.
2: Άρα δεν έχετε πρόγραμμα επόμενη τετραετία.
0: Λοιπόν, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το πλαίσιο και το περίγραμμα, το ακούσατε από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριό μας. Το οποίο στη συνέχεια.
2: Ποιο είναι, πείτε μας τι πράγματα.
0: Έχει βασικές πτυχές. Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα, ψηφιοποίηση ακόμη περισσότερο.
2: Α, σαφές
0: πρόγραμμα. Οικονομία, παιδεία.
2: Την οικονομία μέσα στο πρόγραμμα, πρωτοφανέ.
0: Ναι, καλά, μισό λεπτάκι.
2: Τι μου λέτε τώρα.
0: Ναι, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, σας παρακαλώ πολύ.
2: Τι πετάτε. Σας ρωτάω ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Της επόμενης τετραετίας. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι οι άλλοι δεν έχουν πρόγραμμα.
0: Θα παρουσιαστεί, θα το ακούσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του κυρίου Τσίπρα, όποιου είναι. Και εδώ είμαστε να συγκριθούμε. Να συγκριθούμε και ως προς τα προγράμματα και ως προς τα πρόσωπα και ως προς την αξιοπιστία των όσων λέμε, γιατί τουλάχιστον εμείς το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας 2023-2027. Αυτά που είπαμε, τουλάχιστον τα κάναμε. Αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο να το ξέρει.
2: Μου δίνει μια ωραία πάσα η κυρία Ζούκου. Και, τώρα
1: και με αυτό να κλείσουμε.
2: Και η συζήτηση για τον βιομηχανικό επιταχυντή στην Ευρώπη, όπου θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει από το 15 στο 20% το ΑΕΠ της βιομηχανίας στις ευρωπαϊκές χώρες. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, που λέει η κυρία Ζούκου ότι έγιναν πράξη, έλεγε ότι θα φτάνουμε το 12%. Η βιομηχανία σε ποσοστό του ΑΕΠ στο ελληνικό είναι ακόμα στο 9,4, όσο περίπου ήταν το 2023.
0: Α, μπορώ να το έκανε πράξη.
2: Δεν το έκανε πράξη. ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών. Δεν ήταν. Τι θέλω να σας πω λοιπόν. Αυτό που φάνηκε είναι ότι η κυρία Ζούκου δεν ξέρει ή δεν υπάρχει. Μάλλον εγώ θεωρώ ότι τα ξέρει γιατί είναι ικανότατη η κυρία Ζούκου και την εκτιμώ. Προφανώς δεν υπάρχει πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και μήνες λέει δεν έχουν πρόγραμμα οι αντίπαλοι μου. Τη ρωτάμε ποιο είναι το πρόγραμμά σου της επόμενης τετραετίας και μας λέει ότι είναι η οικονομία.
0: Εάν το λέω. Είναι, μπορώ να σας το περιγράψω,
2: προγράμματα,
0: κύριε Σουκαλά, μπορώ να σας το περιγράψω σε ένα τρίγωνο, αν θέλετε.
2: Για την εργασία,
0: η βάση
2: του τριγώνου,
0: για να μην λέτε ότι δεν σας λέω ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πριν, μιλήσατε 5 λεπτά, δεν απαντήσατε.
0: Θέλετε να μας δείτε για τα νομοσχέδια. Είναι ένα τρίγωνο, είναι
2: η οικονομία, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, να μιλάτε όταν μιλάτε εσείς.
0: Να φτάσουμε την ανεργία πιο κάτω από εκεί που είμαστε.
2: Αυτό είναι στόχοι.
0: Ο ρυθμός ανάπτυξης να είναι διπλάσιος, να παραμείνει διπλάσιος,
2: αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι δεν είναι πρόγραμμα. Πρόγραμμα είναι τι μέτρα θα ψηφίσω, τι μέτρα θα φέρω, τι πολιτικές θα κάνω. Αυτό είναι οι στόχοι που μου λέτε.
0: Κύριε Τσουκαλά, ως γνωστό, όταν κατεβαίνουμε στις εκλογές,
2: σήμερα νομίζω καταραίει το αφήγημα μιας κυβέρνησης που ξέρει τι θέλει να κάνει. Είναι κυβέρνηση βλέποντας και κάνοντας. Και είναι κυβέρνηση μη σου τύχει το που βγει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια και σήμερα νομίζω έγινε εμφανές. Η κυβέρνηση που εγκαλεί τους άλλους δεν έχει ίδια προγράμματα.
1: Λοιπόν.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ατάκες του κυρίου του Τσουκαλά, μη σου τύχει και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος που παρακολουθεί,
2: ένα απλό ερώτημα και δεν απαντήσατε.
0: Εγώ σας είπα κύριε Τσουκαλά και βεβαίως μέχρι τις εκλογές,
2: δεν είναι και αλήθεια ότι τα πρόγραμμά σας έγινε
0: πραγματικότητα. Τα προγράμματα όλων, όπως ξέρετε, εξειδικεύονται. Αυτή τη στιγμή μπαίνει το περίγραμμα, το οποίο και σας παρουσίασα.
2: Μα εσείς μας λέγατε ως τώρα ότι είστε οι μόνοι που έχετε πρόγραμμα και δεν το ξέρετε, το πρόγραμμά σας.
0: Όχι, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Εγώ μπορώ να σας πω τι θα κάνουμε για ιδιωτικό χρέος, τι θα κάνουμε για την εργασία, τι θα κάνουμε στην οικονομία, τι θα κάνουμε στην ανάπτυξη, τι θα κάνουμε στον πρωτογενή τομέα, τι θα κάνουμε στην ενέργεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι τι θα κάνει σε αυτά.
0: Το οποίο και υπάρχει, ρώτησα, κύριε Τσουκαλά.
2: Και θα ήθελα μια απάντηση.
0: Υπάρχει και εξειδικεύεται.
2: Αν σκοπεύετε, για να κλείσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Να την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον ευτοκισμό.
0: Εσάς πάντως στο πρόγραμμά σας είναι
2: για κάποιο
0: ότι
2: λόγο,
0: δεν ψηφίζετε συνταγματική αναθεώρηση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
2: Αφού λέμε στο 100, να αλλάξει το 110 άρθρο, αφού λέμε ότι πρέπει κάθε βουλή αναθεωρητική να έχει 180.
0: Είστε λεγόμενο, δεν είναι. Αντιπολίτευση.
2: Πώς θα προτείνουμε,
0: του,
2: θα προτείνουμε,
0: όχι,
2: θα πάμε να ψηφίσουμε
0: τα περισσότερα και δεν συνεργάζουμε.
2: Μία κυβέρνηση η οποία έχει χάσει κάθε κεφάλαιο αξιοπιστίας.
1: Σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστούμε την κυρία Σδούκου, ευχαριστούμε τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε διπλό ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενωπίου με προσκεκλημένη την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας την κυρία Αγαπηδάκη. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: People have repowered.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
13: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
14: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
13: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
17: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Λατό FM στους 103,3.
21: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
22: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
21: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
22: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
21: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
22: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
21: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
22: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
21: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
23: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
22: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
24: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 100FM.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι. Είμαστε και πάλι μαζί για μια ακόμα εκπομπή με ευχάριστη ποιοτική μουσική, τραγούδια και σχόλια για ένα ακόμα δίωρο της σημερινής εκπομπής μας. Για όσους δεν ακούσατε τις προηγούμενες εκπομπές, σας ενημερώνω ότι ήταν αφιερωμένες στο Φεστιβάλ Ελαφρού Ελληνικού Τραγουδιού που ξεκίνησε το 1959 και τελείωσε το 2008. Σήμερα βρισκόμαστε στο 2005 και θα αναφερθούμε στα τρία πρώτα τραγούδια που πήραν τα βραβεία με τους αντίστοιχους ερμηνευτές, τους στιχουργούς και τους συνθέτες τους. Για το 2005 το πρώτο βραβείο με τίτλο «Ξένο ρούχο», όπου το ερμηνεύει η Σταυρούλα Αρβινιατοπούλου σε στίχους Χρήστου Σταυρακούδη και σύνθεση Δημήτρη Λίβανου.

Ο Δημήτρης Λασκαρίδης, συνθέτης και στιχουργός ο ίδιος, παίρνει το δεύτερο βραβείο με τίτλο «Κομμάτια για σένα».

Η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

η ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Light αισθήματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

Και ερχόμαστε στο 2006, όπου το πρώτο βραβείο με τίτλο «Της άρνησης το νερό» το παίρνει ο Σταύρος Γιόλας ως ερμηνευτής, αλλά ως θησουργός και συνθέτης.

Το δεύτερο βραβείο για το 2006 το παίρνει το τραγούδι με τίτλο «Το τραγούδι των ψυχών» με ερμηνευτές τον Θοδωρή Μανολίδη και το συγκρότημα «Εξαίρεσης». Σύνθεση και στιχουργός ο Θοδωρής Μανολίδης.

Και έρχεται το τρίτο βραβείο με τίτλο «Τι ζητάς» με ερμηνευτή το Μύρωνα Στρατή, συνθέτη και στιχουργό τον ίδιο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Λατό FM στους 103,3.
9: Φίλοι μου, το Φεστιβάλ Ελαφρού Ελληνικού Τραγουδιού οδεύει στο τέλος του. Βρισκόμαστε στο έτος 2007, όπου το πρώτο βραβείο με τίτλο «Αγάπη μου» το παίρνει ο Χρήστος Κόμης με τη Βασιλική Αλεξίου σε στίχους Χρήστου Κόμη και σύνθεση Ντίβενο.

Λες να γελάς. Αγάπη είναι φίλε μου, αγάπη να σκορπάς. Και όποτε μπορείς τους άλλους να βοηθάς. Και όσους σε βοήθησαν ποτέ να μην ξεχνάς. Αγάπη είναι τα φαγητά της γιαγιάς. Κι αυτή η γεύση χωριού που παντού θα κουβαλάς. Αγάπη είναι μια θεϊκή βραδιά. Και 9 μήνες μετά ένα μικρό να το γεμίσεις.

το δεύτερο βραβείο το παίρνει το τραγούδι με τίτλο «Ελεγία» και ερμηνεία Ειρήνης Τουμπάκη, στε στίχους Δημήτρη Μαστρογιάννη και σύνθεση Αντώνη Γιζούλη.

Η Αρετούσα είναι ο τίτλος του ελαφρού ελληνικού τραγουδιού του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που παίρνει το τρίτο βραβείο με ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Λίγο Ψυχάκη και συνθέτη τον Μελαμπιανάκη. Η στίχη δε είναι του Βασίλη Κνήτου.

Και ερχόμαστε, φίλοι μου, στο τελευταίο έτος, το 2008, όπου και το Φεστιβάλ Ελληνικού Ελαφρού Τραγουδιού τελειώνει. Σε αυτήν λοιπόν τη χρονιά, το πρώτο βραβείο το παίρνει το τραγούδι με τίτλο «Φανταστικό Ταγκό», με ερμηνευτή τον Αλέξανδρο Γούδα, σε στίχους Αλέξανδρου Γούδα και σύνθεση του ίδιου.

η μπάντα 18 παρατέταρτο σε μουσική και στίχους του Αντώνη Κέμενετζή παίρνει το δεύτερο βραβείο στο φεστιβάλ ελαφρού ελληνικού τραγουδιού με τίτλο «Αν χρειαστεί».

Το τρίτο βραβείο με τίτλο «Χίλια χρόνια» το παίρνει ο Βαγγέλης Καρψάλης σε στίχους και σύνθεση του Κωνσταντίνου Κάλια.

0: Εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, ολοκληρώνεται το φεστιβάλ ελαφρού ελληνικού τραγουδιού που ξεκίνησε το 1959 και τελείωσε το 2008. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας για να αναβιώσουμε μαζί αυτό το φεστιβάλ το οποίο τελείωσε τη χρονιά αυτή. Σας ευχαριστούμε και πάλι γιατί ανασκαλέψαμε μνήμες του παρελθόντος οι οποίες πολλούς από αυτούς μας άγγιξαν και άφησαν εποχή.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
4: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
4: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός Λατό 103,3 Αγίου Νικολάου. Συνεχίζεται η εκπομπή Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις, όπου στο μικρόφωνο, στα σχόλια και στα τραγούδια είναι ο Μανώλης Λιγάρδος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου και στην κονσόλα ο Χρήστος Ευαγγελινάκης.

Ξεκίνησα με το τραγούδι της Νάνα Μούσκουρη που πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφρού Ελληνικού Τραγουδιού το 1959, αφιερωμένο στην Αθήνα, αν και σε αυτήν είχαμε ξανασχοληθεί σε προηγούμενη εκπομπή μου. Ο λόγος που αναφέρουμε πάλι σε αυτή είναι η επίσκεψή μου σε εκείνη για ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός. Με αφορμή την αιτία αυτή ήταν το γεγονός εγώ και η γυναίκα μου να τη γνωρίσουμε ακόμα μια φορά από κοντά.

0: Περπατήσαμε νωρίς το πρωί στην οδό Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, έχοντας στα δεξιά μας την Ακρόπολη με τον Παρθενώνα και το Ηρώδιο, και κατευθυνθήκαμε στον λόφο του Φιλοπάπου. Περάσαμε μέσα από ένα όμορφο δάσος και ανεβήκαμε στον λόφο της Πνίκας, όπου ήταν η Βουλή της Αρχαίας Αθήνας και το μέρος όπου ο Απόστολος Παύλος μίλησε στους Αθηναίους για μια νέα θρησκεία, τον Χριστιανισμό. Η θέα από εκεί ήταν υπέροχη, με τον Παρθενώνα απέναντι και τον λόφο του Λυκαβητού στο βάθος. Το μονοπάτι μας οδήγησε στην κορυφή, όπου βρισκόταν και το μνημείο του Φιλοπάπου. Εκεί πια έβλεπες απέραντη την Αθήνα κάτω από το γαλάζιο του Αττικού ουρανού, πανέμορφη και αθόρυβη.
1: Στο Φιλοπάπου μια φορά στους βραχούς σπάσαν τα φτερά που είχαμε ανοίξει. Στο Φιλοπάπου χωρισμός ήρθε σαν αγάπη.

Ας ακούσουμε όμως και τη Σοφία Βέμπο να μας τραγουδά με το δικό της τρόπο τα δύο επόμενα τραγούδια της για την Αθήνα.

κατεβήκαμε την αρχαία αγορά, όπου ο Σωκράτης και άλλοι φιλόσοφοι άφησαν ανεξίτηλα το αρχαιοελληνικό πνεύμα της διανόησης και το θυσίο, όπου η μεγάλη πλατεία της Πλάκας, γεμάτη από ζωή από ντόπιους και ξένους, αλλά και Έλληνες τουρίστες. Πιστεύω ότι όσοι έχετε πάει στην Αθήνα θα έχετε επισκεφτεί τη γραφική πλάκα που σφίζει από κίνηση και επισκέπτες όλο το χρόνο με τις υπέροχες ταβέρνες και τα ελληνικά της φαγητά. Στα στενόμακρα μαγαζιά της μπορείς να βρεις κάθε είδους εμπόρευμα και τα παλαιοπολία της θα σε κάνουν να μην μπορείς να σταματήσεις και να αγοράσεις έστω και ένα αναμνηστικό.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Συνεχίζω την περιήγησή μου στην Αθήνα, όπως άλλωστε σας είχα ενημερώσει στην αρχή. Τα αναφιώτικα στη ρίζα της Ακρόπολης δεν τα είχα επισκεφτεί ποτέ και είχα τον χρόνο προς τα πάνω στους στενούς δρόμους της Πλάκας να ανέβω τα σκαλοπάτια τους και να δω τα μικρά παλιά σπιτάκια με τις αυλές και τα λουλούδια που σε κάνουν να νομίζεις ότι ζεις σε μια άλλη εποχή. Στην περιοχή αυτή υπάρχει το Μουσείο των Ψευδεστήσεων που σας συνιστώ να πάτε για μια υπέροχη εμπειρία με οφθαλμαπάτες και οπτικές ψευδεστήσεις, ενώ στη Μητροπόλεως το Μουσείο Μαρία Κάλλας είναι μια από τις καλύτερες εικόνες που πήρα μαζί μου φεύγοντας στην Κρήτη και σας συνιστώ να το επισκεφτείτε. Μέσα σε μια σκοτεινή αίθουσα με κορμούς δέντρων βλέπεις απέναντι σαν σκιά τη Μαρία Κάλλας να ερμηνεύει την Τόσκα του Πουτσίνι, ενώ σε άλλη αίθουσα η ίδια Μαρία Κάλλας σε μεγάλη οθόνη την Κάρμεν του Μπιζέ, όπως και σε κάποιες άλλες μεγάλες της εμφανίσεις στην όπερα. Σε άλλους χώρους είχαν εκτεθεί προσωπικά της αντικείμενα, όπως τα γυαλιά της, το στυλό της, καθώς και οι επιστολές της. Σε μια άλλη αίθουσα υπήρχαν σε προθήκες μερικά από τα φορέματα με τα οποία εμφανιζόταν στις μεγάλες όπερες. Όλη η ζωή και η καλλιτεχνική της καριέρα με θριάμβους και δόξα μέχρι που πέθανε εγκαταλελειμμένη από τον Ωνάση και τη φωνή της στο Παρίσι απεικονίζονταν σε πλακέτες και συνεντεύξεις συνεργατών της και όσων την γνώρισαν σε μικρές οθόνες. Φεύγοντας, τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα από περηφάνεια και θλίψη. Φάγαμε σε μια ταβέρνα με νόστιμο ελληνικό φαγητό και αναχωρήσαμε για το B&B για ξεκούραση. Το βράδυ παρακολουθήσαμε στο κέντρο πολιτισμού την Κάρμεν με τους υπέροχους ερμηνευτές και τα τεράστια σκηνικά. Ήταν αργά όταν φύγαμε και η νύχτα στην Αθήνα μου φάνηκε τόσο υπέροχη.

Πάντα όταν ανεβαίνω στην Αθήνα, μου αρέσει να πηγαίνω στην πλατεία Συντάγματος με το υπέροχο Συντριβάνι και το ογκώδες αλλά μεγαλοπρεπό κτίριο της Βουλής. Στην πλατεία της, εκτός από τους ξένους επισκέπτες και τουρίστες της, από την Ερμού που καταλήγει σε αυτήν, συναντάς πολλές Αθηναίες, είτε με ψώνια από τον πολυσύχναστο και εμπορικό δρόμο της Ερμού, είτε απολαμβάνοντας και ξεκουράζοντας στα διπλανά παγκάκια που βρίσκονται δίπλα της.

Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι για το βουνό της Αθήνας, τον Ημιτό, από την Άννα Μούσχουρη.

Αυτό το τραγούδι το είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης για την Αλίκη Βουλιουκλάκη και οι φήμες λένε ότι η Αλίκη συναντούσε εκεί κρυφά τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο ως διάδοχο μακριά από την σκληρή και μην προσεγγίσιμη για αυτήν Φρεντερίκη.

εθνικός κήπος κοντά στο Σύνταγμα χαλάρωσε εμένα και τη γυναίκα μου την επόμενη μέρα που κατευθυνθήκαμε στην πύλη του Ανδριανού, απέναντι της οποίας βρίσκεται το άγαλμα του Καβάφη, να κάθεται εκείνος σε ένα παγκάκι σκυφτός και να συλλογιέται.

Είναι αλήθεια ότι οι δρόμοι της Αθήνας είναι πολύ και δεδαλώδεις. Συχνά μπορεί να σε πνίγουν. Όμως σε κάποιο όμορφο μέρος θα κάθε φορά θα σε καταλήξουν.

Μπορεί η Αθήνα να είναι κουραστική για αυτούς που ζουν εκεί. Όμως για ένα επισκέπτη από την επαρχία, για μερικές μέρες όταν θα πάει, σίγουρα θα βρει και κάτι καινούριο που θα τον γοητέψει.

Η εκπομπή μου όμως και αυτή τη φορά φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο, στις επιλογές των τραγουδιών και στα σχόλια ήταν ο Μανώλης Λιγάρδος, ενώ στην κονσόλα και στην ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Ευαγγελινάκης. Σας ευχόμαστε να είστε καλά και χαρούμενοι μέχρι την επόμενη Πέμπτη, κλείνοντας με ένα υπέροχο τραγούδι για την ομορφιά της Αθήνας με την Νατάσα Μποφίλιου. Γεια σας!

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
6: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
0: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
6: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές. Μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
6: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
0: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
6: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Η προοπτική της Άγκυρας έβαλε η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να εκκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις τουρκικές παραβιάσεις στην Ελλάδα και την κατοχή στην Κύπρο. Παράλληλα, καταγγέλει ως αδιανόητο το κάζους μπέλι και κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
8: Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας πόσο κάνει. Ο Real FM προχωρά σε σύγκριση ίδιων προϊόντων και παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Η διαφάνεια στις τιμές είναι όπλο στα χέρια των καταναλωτών, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σημείωσε ότι η επιβολή πλαφών στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσχροκέρδεια.
7: Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Νωρίτερα πέρασαν 3 δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ήρθε και ο Αμερικανικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Είναι ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός με το Ιράν, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Τραμπ. Αύριο αρχίζουν σε θέρετρο της Ελβετίας οι δίμηνες διαπραγματεύσεις.
8: Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε περισσότερους από 85.000 πελάτες εξάρθρωσε η αστυνομία. Εκτιμάται ότι η οργάνωση είχε αποκομίσει κέρδη ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ από το 2017, ενώ η ζημία για τους παραγωγούς υπολογίζεται ότι φτάνει τα 50 εκατομμύρια. Συνελήφθησαν 7 άτομα, αναζητούνται 76.
7: Απαγωγή σοκ στη Θεσσαλονίκη. Δύο αδέλφια 16 και 20 ετών μαζί με τρεις συνεργούς άρπαξαν 25χρονο και τον ανάγκασαν υπό την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό. Τι βρήκε η αστυνομία κατά την έρευνα στο σπίτι τους?
8: Καθυστερήσεις ρεκόρ παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις ακινήτων στη χώρα μας, καθώς απαιτούνται κατά μέσο όρο 7,5 μήνες για την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης. Τροχοπέδια αποτελούν οι χρονοβόρος και η ακριβή τακτοποίηση αυθαιρεσιών. Στην Κύπρο αρκεί μία εβδομάδα και στην Ισπανία, στη Γερμανία και στη Γαλλία ως 3 μήνες.
7: Εσωκομματικές τριβές στο Πασόκ μετά την ανοιχτή κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα. Η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για διάλογο με το κόμμα Τσίπρα πριν από τις εκλογές. Οι θέσεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ, η απάντησή του.
8: Εκτεταμένους ελέγχους σε υπαλλήλους πολεοδομιών σε όλη τη χώρα. Αρχίζει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν στελέχοι σε κρίσιμες θέσεις και συγγενικά τους πρόσωπα.
7: Στα αθλητικά, εντυπωσιακή η Αγγλία κέρδισε με 4-2 την Κροατία στον πρώτο αγώνα της για το παγκόσμιο κύπελο. Κακή εμφάνιση για την Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο Κριστιανό Ρονάλντο έγραψε την έκτη συμμετοχή του σε 6 στη διοργάνωση. Στις καθυστερήσεις η Γκάνα 1-0 τον Παναμά, με 3-1 η Κολομβία νίκησε το Ουσμπεκιστάν που συμμετέχει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ.
8: Και στα του καιρού, άστατο σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, και μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 7 μποφόρ αύριο οι άνεμοι.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
7: Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
9: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στις Βασιλείς Σοφίας, Βασιλείς Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Θησίο και Κεραμικό, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία, στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και τα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στην Ηλιούπολη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
0: Το θέμα της ημέρας.
8: Νέο χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε έκθεση που συνέταξε Ισπανός Ευρωβουλευτής και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, καταδικάζονται οι παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου, η προώθηση του δόγματος περί γαλάζιας πατρίδας και καταγγέλλεται ως αδιανόητη η απειλή πολέμου. Επιπλέον, στην έκθεση γίνεται ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Άγκυρας δεν είναι δυνατόν να επανεκκινήσουν λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας. Τονίζεται στο κείμενο, στο οποίο Βαγγέλη Αρετέο επισημαίνεται μάλιστα ότι εξετάζεται ακόμα και η επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων.
10: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το καινούριο στοιχείο της φετινής έκθεσης, καθώς όχι μόνο το Ευρωκοινοβούλιο ζητά να ληφθούν κυρώσεις εις βάρος Τούρκων αξιωματούχων, αλλά συγκεκριμένα εις βάρος του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουλέκ, ο οποίος θεωρείται από το Ευρωκοινοβούλιο ως ένας από τους βασικούς ανθρώπους που συντονίζει την συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια έκθεση ευρωπαϊκού θεσμού να ζητάει ονομαστικά μάλιστα κυρώσεις εις βάρος Τούρκου αξιωματούχου. Στις Βρυξέλλες βεβαίως, Βασίλη, κανείς δεν θεωρεί δυνατό ότι θα γίνει πραγματικά κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό σε συνδυασμό με όλα τα άλλα τα σημεία που ανέφερες, που ουσιαστικά υιοθετούν πλήρως τις θέσεις και της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά ότι η όποια ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει ουσιαστικά τελειώσει και δεν μπορεί να συνεχίσει αν η Άγκυρα δεν αλλάξει μια μεγάλη γκάμα πάγιων θέσεών της, έρχονται να δώσουν ένα πολύ μεγάλο μήνυμα στην Τουρκία και γι' αυτό και έχουμε και πολύ έντονες φέτος αντιδράσεις και από την Άγκυρα.
8: Πριν από λίγο μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπερκ, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η έκθεση καταδικάζει και τη γαλάζια πατρίδα και το Κάζιους Μπέλι. Βασική προϋπόθεση, όπως είπε, είναι η συμμόρφωση της Τουρκίας με τις ευρωπαϊκές αρχές.
11: Ο ίδιος ο εισηγητής στο τέλος είπε ότι δεν θέλουμε να σκοτώσουμε την τελευταία ελπίδα της Τουρκίας, αλλά ότι το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα να καταλάβουν ότι είναι προϋποθέσεις. Διότι εδώ και 10 χρόνια περιμένουμε καλά νέα, όμως αυτό το οποίο καταγράφουμε είναι η απόλυτη έλλειψη βούλησης, συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές αρχές. Το καταδικάζει απερίφραστα και πολύ δυναμικά και τη γαλάζια πατρίδα και κυρίως τη συνδέει με το κάζους μπέλι, που είναι, σου λέει, απειλή πολέμου κατά μιας χώρας όπου προσπαθεί να κωδικοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα. Επίσης διατυπώνει την αύξηση της παράνομης αλληλείας σε συνδυασμό με την δραματική αύξηση των παραβιάσεων. Για πρώτη φορά εμείς περάσαμε την αναγνώριση του δικαιώματός μας επέκταση στο Αιγαίο στα 12 μίλια.
7: Έντονη ήταν η αντίδραση της Άγκυρας σε αυτή την έκθεση χαστούκι του Ευρωκοινοβουλίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Γείτονος κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση από κύκλους που, όπως ισχυρίζεται, στρέφονται κατά της Τουρκίας. Με απλά λόγια, Νίκο Νανούρη κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για σκόπιμη πολιτική ατζέντα.
12: Ακριβώς, Ελισάβετ, μόνο χαμόγελα δεν επικρατούν στην Άγκυρα μετά την τελευταία έκθεση ράπισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ουσιαστικά βάζει φρένο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει προβληματισμός και για όσα λέγονται στην έκθεση για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για την τουρκική δικαιοσύνη. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, αντέδρασε άμεσα στη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι κινείται με σκόπιμη πολιτική ατζέντα και ότι επιχειρεί να επισκιάσει τη θετική προοπτική της σχέσης Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι παρέχει πλατφόρμα σε τρομοκρατικές οργανώσεις και αντιτουρκικούς κύκλους. Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η παρέμβαση από την τουρκική Προεδρία και συγκεκριμένα από τον Διευθυντή Επικοινωνιών της τουρκικής Προεδρίας, ο οποίος με ανάρτησή του ουσιαστικά κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ελλάδας και τηρεί μια μεροληπτική στάση στο Κυπριακό, ενώ έκανε λόγο για αβάσιμες και άδικες αναφορές γαλάζια πατρίδα και σχετικά με τις αναφορές που υπάρχουν στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει προβληματισμός στην Τουρκία, Ελισάβετ, καθώς βλέπουν ότι η συγκεκριμένη έκθεση έρχεται σε μια περίοδο που η Άγκυρα προσπαθεί να αναζωογονήσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Προβληματισμός υπάρχει, Νίκο, να δούμε αν υπάρχει και συμμόρφωση σε αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλες αποκλήσεις τιμών ίδιων προϊόντων από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ διαπιστώνουν οι καταναλωτές μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που άρχισε να λειτουργεί από χθες. Η ψαλίδα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τεράστια, καθώς φτάνει έως και το 74%. Οι διαφορές, Δημήτρη Χριστούλια, στην κονσέρβα τόνου, στα μακαρόνια και στα γιαούρτια που συγκρίναμε είναι αδικαιολόγητα μεγάλες. Γιατί συμβαίνει αυτό?
13: Και θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν πόσο στούντιο κάθισα και είδα ακόμη περισσότερα παραδείγματα και προϊόντα πέρα από αυτά που ανέφερες εσύ. Αυτό που διαπιστώνουμε, η έρευνα που έχει κάνει ο Real FM, είναι ότι οι διαφορές στις τιμές για τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας πλατφόρμας που τέθηκε χθες σε λειτουργία, της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα σου αναφέρω μερικά παραδείγματα για να καταλάβεις τι γίνεται. Η ψαλίδα στις τιμές είναι ακόμη και πάνω από το 100% πλέον. Και όσο ψάχνουμε το συγκεκριμένο θέμα.
8: Ανεβήκαμε από το 74% και σε ορισμένα ξεπερνάει και το 100%.
13: Το 100%. Φυσικά πρέπει να πούμε το εξής. Διαπιστώσαμε, ψάχνοντας τα προϊόντα πάρα πολύ ώρα, ότι υπάρχουν και κάποια λάθη τα οποία πρέπει να πω ότι διορθώνονται. Για παράδειγμα, ενώ το πρωί βλέπαμε ότι υπάρχουν αυγά ή εξάδα με 84 λεπτά ή κάτι τέτοιο, δεν συμβαίνει, προφανώς ήταν λάθος και έχει διορθωθεί. Πάμε να δούμε τα παραδείγματα που έχουμε. Θα σου πω για αυγά, για παράδειγμα, Βασίλη. Η φθηνότερη τιμή 2,34, η ακριβότερη 3,14, διαφορά 34%. Πρόσεχε, τυροπιτάκια 800 γραμμάρια, φθηνότερη 2,49, ακριβότερη 5,28, διαφορά 112%.
8: Παραπάνω από διπλάσια τιμή.
13: Ακριβώς. απορρυπαντικό πλυντηρίου 3,5 λίτρα υγρό. Φθηνότερη τιμή 10,89, ακριβότερη 13,91.
14: Και μιλάμε για ίδια προϊόντα, να αποσαφηνίσουμε, Δημήτρη.
13: Ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αλυσίδες. Λοιπόν, προφανώς μπορεί να πει κάποιος ότι κάποιο σούπερ μάρκετ έχει κάποια προσφορά και έχει κάποια άλλη συμφωνία, αλλά το θέμα είναι το τι βλέπει ο κόσμος. Και αυτό που λέγαμε, Βασίλη, πριν, είναι ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να επισκεφτεί 2 και 3 και 4 σούπερ μάρκετ προκειμένου να γεμίσει το καλάθι του με βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
14: Άρα ό,τι κερδίζει από τα τρόφιμα θα το χαλάσει στη βενζίνη.
13: Θα το πληρώνει στη βενζίνη, ναι. Μου φαίνεται είναι ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών, διότι μπορεί ο καταναλωτής που έχει υπομονή να μπει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα στο posokani.gov.gr και να δει τις τιμές σε κάποια προϊόντα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχει πάρα πολύ υπομονή για να μπορέσει να αγοράσει αυτά τα προϊόντα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για μένα, Βασίλη, νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να πιέσει και τις ίδιες τις βιομηχανίες, τα ίδια τα σούπερ μάρκετ, ναι, να κάνουν πιο ανταγωνιστικά τις τιμές. Θα σου πω τώρα για το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, η φθηνότερη τιμή 21,90 ευρώ για 4 λίτρα ελαιόλαδο, η ακριβότερη 28,39. Η διαφορά είναι στο 30%. Φρυγανιές, 1,01 ευρώ η φθηνότερη, συσκευασία 250 γραμμάρια, 1,5 ευρώ η ακριβότερη, διαφορά 48,5%. Στο γιαούρτι, πολύ γνωστό γιαούρτι, 2,38 τα 500 γραμμάρια, στραγγιστό, 5% λιπαρά, 2,38 η φθηνότερη τιμή, 3 ευρώ και 5 λεπτά η ακριβότερη, η διαφορά είναι στο 28,1%. Βασίλη, εδώ στο Real FM θα παρακολουθούμε καθημερινά τις τιμές και
14: τις διακυμάνσεις των τιμών και τις διαφορές που υπάρχουν.
13: Και τις διαφορές, και θα επανέλθουμε μάλιστα, διότι θα δούμε και τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στις τιμές που πολλούνται τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα σε σχέση με αυτές που πολλούνται στο εξωτερικό, όπου και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Θα τις καταγράψουμε και θα ενημερώνουμε συνεχώς τους ακροατές.
14: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη. Η επιβολή πλαφών στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ φρέναρε την εσκροκέρδεια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ανάπτυξης.

0: Ένα πακέτο που τους είναι φθηνότερο. Γιατί η εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να δουν τελικά πού μπορούν να πάνε και να ψωνίσουν με φθηνότερες τιμές. Η διαφάνεια βοηθάει σε σωστές επιλογές. Είμαστε ελεύθερη αγορά, υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει
1: αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για διαφορές οι οποίες δημιουργούν την αίσθηση της εσχροκέρδειας.
0: Τι κάναμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φρενάρει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Υποχρεώθηκαν να κατεβάσουν τιμές σε εκατοντάδες και χιλιάδες κωδικούς και οι χονδρέμποροι και τα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Είδατε ότι έπεσε ένα τεράστιο πρόστιμο από αυτή την ανεξάρτητη αρχή σε μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, η οποία πουλούσε τα προϊόντα της με ποσοστά κέρδους της τάξης του 70, 80 και 90%.
1: Θα εισπραχθούν αυτά τα
0: βεβαίως
1: πρόστιμα.
0: Βεβαίως εισπράττονται. Και επειδή ξέρετε τι ενοχλεί πολύ λοιπόν αυτούς που είπατε, η δημοσιοποίηση. Αυτό πονάει. Άρα όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να υπάρξει πιο ισχυρή καταναλωτική συνείδηση και να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά.
2: Η νέα πλατφόρμα δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος της ακρίβειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολαού με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Το εργαλείο αυτό που δεν είναι ακριβώς καινούριο. Αν θυμάστε, από το οι καταναλωτής έχουν ξεκινήσει αυτές οι μέθοδες σύγκρισης οι χρηστικές. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίζω ότι μπορεί να προσφέρει χρηστικά χαρακτηριστικά. Αλλά δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι οι αιτίες της ακρίβειας. Καταγράφει μια τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί δηλαδή να διαπιστώσει κάποιος που θα επιλέξω να πάω να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί ότι πού είναι ακριβότερο, πού είναι φτηνότερο ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές, αλλά επικεντρώνεται στην ουσία στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής, δεν εξηγεί το γιατί πλέον είναι πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, για παράδειγμα.
4: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής μετά την υπογραφή εξαποστάσεως του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Άνοιξαν τα στενά του Ορμούς που έμεναν κλειστά επί 3,5 μήνες και σήμερα πέρασαν ήδη 3 δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ήρθε και ο Αμερικανικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια. Η συμφωνία περιλαμβάνει 14 σημεία και από αύριο αναμένεται να αρχίσουν σε θέρετρο της Ελβετίας οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, παρουσία και των διαμεσολαβητών. Ενώ πριν από λίγο ο Τραμπ απάντησε στους επικριτές του που τον κατηγορούν ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής υπέρ της Τεχεράνης. Για όλα αυτά θα μας ενημέρωσε τώρα ο Θανάσης Τσίτσας.
5: Καλό μεσημέρι. Η συμφωνία προβλέπει την πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την αναστολή των Αμερικανικών κυρώσεων που εμπόδιζαν τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου και τη δημιουργία πλαισίου για την αποδέσμευση κεφαλαίων ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας εντός δύο μηνών. Από εδώ και πέρα το βάρος πέφτει στην εφαρμογή των προβλέψεων του μνημονίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πλήρης άρση των κυρώσεων, η επιστροφή του Ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, η αποκατάσταση της ασφαλείας στον Περσικό κόλπο και οι τεχνικές ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σε ό,τι αφορά το πυρηνικό ζήτημα, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα προχωρήσει σε αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες διαδικασίας θα αποτελέσουν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων που αρχίζουν αύριο Παρασκευή στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με οξύ τρόπο στους επικριτές του, οι οποίοι θεωρούν ότι η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι ανόητοι που πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός απέναντι στο Ιράν, ενώ το χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν, είναι είτε ζηλόφθονοι, είτε κακοί άνθρωποι, είτε ηλίθιοι. Η συμφωνία απέχει, κατά τους αναλυτές, πολύ από τον αρχικό στόχο του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση της Τεχεράνης, δήλωση του περασμένου Φλεβάρη. Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν σημαντικά στρατιωτικά πλήγματα, το Ιράν διατήρησε το καθεστώς του και εξασφάλισε σημαντικά οικονομικά ωφέλη, όπως την επανέναξη πετρελαϊκών εξαγωγών και την προοπτική αποδέσμωσης παγωμένων κεφαλαίων. Η Τεχεράνη αξιοποίησε, όπως λένε οι αναλυτές, αποτελεσματικά την απειλή διατάραξη των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου και των στενών του Ορμούτς, αυξάνοντας το κόστος του πολέμου για τη διεθνή οικονομία, και αυτή η πίεση φαίνεται ότι συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να επιδιώξει ένα γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα κρίσιμα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος παραπέμπουν.

0: με τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, όπου το Ιράν έχει ιστορικό καθυστερήσεων και σκληρή διαπραγμάτευση. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τουλάχιστον προς το παρόν η συμφωνία φαίνεται να ενισχύει τη θέση της Ιρανικής ηγεσίας παρά να επιβεβαιώνει μια καθαρή αμερικανική νίκη.
1: Πάντως, όπως το είπες, Αθανάση, είμαστε μπροστά σε σκληρές διαπραγματεύσεις. Πριν από λίγο, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας υπογράμμισε ότι τώρα αρχίζει η τεχνική δουλειά, καθώς ο οργανισμός καλείται να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Και μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει εύθραυστη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περνάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Κέρδη άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ είχε αποκομίσει η εγκληματική οργάνωση που παρήχε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς είχε περισσότερους από 86.000 πελάτες. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 7 άτομα, σε Ηράκλειο Κρήτης, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Ωστόσο, στη δικογραφία Θεοδόση Πάνου περιλαμβάνονται και άλλα δεκάδες ονόματα.
3: Ναι, και πρόκειται για συνδρομητές. Αυτά είναι τα δεκάδες, τα εκατοντάδες μάλλον.
2: Για χρήστες που διαχειρίζονταν την πλατφόρμα.
3: Ακριβώς. Και άνθρωποι οι οποίοι πλήρωναν το μηνιαίο αντίτιμο για να έχουν σπασμένο, ας το πούμε έτσι, το λογισμικό και να μην πληρώνουν το νόμιμο αντίτιμο στις νόμιμες πλατφόρμες. Και αυτό γινόταν εγνώστος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει και οι ίδιοι κάποια στιγμή να δώσουν εξηγήσεις στον εισαγγελέα. Προφανώς και δεν θα έχουν κάποια ποινική αντιμετώπιση αρνητική, αλλά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί συμμετείχαν εν γνώση τους σε μια παράνομη ενέργεια, αν μη τι άλλο, τους καθιστά άμεσα κατηγορούμενους. Και δεν συζητούμε για ένα πανελλαδικό κύκλωμα, αλλά για ένα παγκόσμιο. Γιατί φαίνεται ότι ο πατέρας και ο γιος που λειτουργούσαν αυτό το κύκλωμα με το λογισμικό που έσπαγε την οποιαδήποτε, τους κωδικούς της οποιαδήποτε πλατφόρμας παγκοσμίως, είναι ένα το παρακλάδι ενός διεθνούς κυκλώματος. Άλλωστε φαίνεται και από το πελατολόγιο. Αρκετοί πελάτες είναι στην Κίνα, είναι στο Βιετνάμ, στον Καναδά, στην Αμερική, σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Μιλούμε δηλαδή για έναν φρασάιζ. Ουσιαστικά αγόραζαν το λογισμικό που είχε την ικανότητα να σπάει την οποιαδήποτε τις οποιασδήποτε δικλείδες ασφαλείας είχαν οι νόμιμες πλατφόρμες μετάδοσης τηλεοπτικού έργου ανά τον κόσμο, και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί είχαν δημιουργήσει και τον δημοκατάλογο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι πληρώνονταν ακόμα και σε κρυπτονομίσματα, ενώ πατέρας και γιος φαίνεται να διέθεταν τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε τράπεζες στην Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Γαλλία, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες χώρες. Και αυτό για να χάνεται το χρήμα. Προτιμούσαν δε τα κρυπτονομίσματα όσον αφορά τις συναλλαγές τους. Κυρίως αυτό γινόταν με πελάτες από την Ασία. Κατά συνέπεια, υπήρχε μια δυσκολία στους αστυνομικούς στο να αποκαλύψουν στο σύνολό του το συγκεκριμένο κύκλωμα. Για τον λόγο αυτό, δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν ως πελάτες, έκλεισαν τις συνδρομές και για περίπου δύο μήνες είχαν αυτό το ειδικό λογισμικό που έσπαγε τους κωδικούς. Αυτό μελέτησαν αρχικά οι αστυνομικοί και εν συνεχεία ακολούθησαν την παλιά γνωστή συνταγή. Follow the money. Ακολούθησε δηλαδή το χρήμα. Έτσι κατέληξαν στις 7 συλλήψεις, αλλά και την αναγραφή των ονομάτων. Δικογραφία όλων των υπολείπων που εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος, εν προκειμένου ο πατέρας και ο γιος, αν μη τι άλλο, έκαναν χλιδά τη ζωή με πάρα πολύ καλές και μακροχρόνιες διακοπές σε πανάκριβα νησιά του Αιγαίου αλλά και στο εξωτερικό, ενώ τα χρήματα τα επένδυαν στην αγορά ακινήτων και πολυτελών αυτοκινήτων.
1: Πάμε τώρα, Θεοδόση, σε άλλο ένα περιστατικό νεανικής εγκληματικότητας. Έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις πλέον. Τελευταίο περιστατικό, αυτό με τον 16χρονο στο Πόρτο Ράφτη, εκβίαζε μαζί με άλλους δύο ανήλικους έναν 14χρονο και κατάφερε να αποσπάσει κοσμήματα.
3: Κοσμήματα τα οποία το έβαζαν τον 14χρονο να τα αφαιρεί σταδιακά από την κοσματοθήκη της μητέρας του. Και μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο είχαν καταφέρει να αποκομίσουν οι τρεις δράστες το ποσό των 10.000 ευρώ, διότι τα κοσμήματα που τους έδινε ο 14χρονος με την απειλή ότι θα φάει ξύλο αν δεν το κάνει, τι έκαναν, τα έδιναν σε ένα συγκεκριμένο ανταλλακτήριο χρυσού. Θα κατηγορηθεί βέβαια και ο άνθρωπος αυτός, γιατί όταν βλέπεις ένα ανήλικο με χρυσά, με διάφορα κοσμήματα στα χέρια του, αν μη τι άλλο, μία ερώτηση την κάνεις το που τα βρήκες, δεν τα δέχεσαι αβρόχης ποσή. Τώρα, εδώ και ένα μισή χρόνο όπως είπαμε, το απειλούσαν το παιδί και το εκβίαζαν με αρχηγό.
1: Το απειλούσαν ότι θα το δείρουν, ότι θα το δείρουν,
3: ότι θα πάθει κακό αν δεν τους δίνει κοσμήματα από την κοσματοθήκη της μητέρας. Η μητέρα άρχισε να διαπιστώνει, γιατί μειώνονταν τα κοσμήματα. Άρχισε να διαπιστώνει ότι της λείπουν κοσμήματα και έτσι ξεσκεπάστηκε η ιστορία. Αυτή, γιατί το παιδί δεν άντεξε, μίλησε μετά την πίεση της μητέρας ότι τι γίνεται με τα κοσμήματά μου, με αποτέλεσμα να γίνει η καταγγελία στην αστυνομία. Ο 16χρονος συνελήφθη σχεδόν με αυτοφόρο να εκβιάζει τον 14χρονο, ενώ τα ονόματα των υπολείπων δύο που συμμετείχαν σε αυτό. Σε αυτό το νοσηρό περιστατικό, τα ονόματα τους αναφέρονται στην δικογραφία βεβαίως, και οι γονείς τους θα έχουν να τα πούνε με τον εισαγγελέα για παραμέληση ανηλίκων. Γιατί όταν τα παιδιά έχουν φτάσει να κάνουν κάτι τέτοιο, κάτι σοβαρό συμβαίνει.
1: Τώρα, τείνουν να μετατραπούν σε μάστιγα οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων από άτομα που προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Είχαμε περιστατικό και στην Κηφισιά με μια γυναίκα η οποία παρέδωσε ουσιαστικά τσάντα με 100.000 ευρώ και με κοσμήματα πολύ μεγάλη.
3: Πάρα πολύ μεγάλης αξίας. Τα κοσμήματα πρέπει να είναι άνω του μισού εκατομμυρίου, καθώς περιέχεται μέσα σε αυτά, ήταν και ένα ρολόι γνωστής ελβετικής μάρκας, συλλεκτικό, το οποίο κοστίζει μερικές δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Συν τις 100.000 ευρώ που τους άφησε όλα αυτά μέσα σε μία κατσαρόλα για να τα προστατέψει βεβαίως. Και εκεί είναι που αρχίζεις και αναρωτιέσαι και λες, δεν βλέπουν ειδήσεις.
1: Είναι
3: δεν
1: ενημερώνονται.
3: Κάποιος
1: το
3: δεν τους έχει ενημερώσει ότι ξέρεις, όταν θα σε πάρουν τηλέφωνο και θα σου πούνε ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιούν και τη ραδιενέργεια.
1: Και να τρομοκρατήσουν περισσότερο.
3: Ακριβώς, και δεν θα πάθει τίποτα το σπίτι σου, αλλά θα πάθουν μόνο όπου έχεις χρήματα, χρυσαφικά ή πολύτιμα αντικείμενα. Και εκεί είναι αναρωτιέσαι, λες, πώς γίνεται τώρα αυτό. Αυτό το περιστατικό στην Κηφισιά με την ηλικιωμένη κυρία σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Προχθές όμως οι αστυνομικοί και ιδιαίτερα του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας, ένα τμήμα που κάνει αθόρυβη δουλειά στο ελληνικό FBI και πάρα πολύ σημαντική πρέπει να σας πω, κατάφερε να συλλάβει τον αρχηγό μιας τέτοιας οργάνωσης που μέσα σε δύο μέρες κατάφερε να αποκομίσουν ένα ποσό της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ.
1: Μέσα σε δύο ημέρες.
3: Μέσα σε δύο ημέρες, μόνο από δύο θύματα. Μόνο από ένα θύμα στους αμπελόκηπους, επίσης ηλικιωμένη κυρία, πήραν 200 χρυσές λίρες και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Και όλα αυτά για να τα προστατέψει από την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, διαρροή ραδιενέργειας και ούτω καθεξής. Το έτερο θύμα ήταν στο κουκάκι, επίσης έδωσε χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Λίγη ώρα ματιά συνελήφθη ο αρχηγός της συγκεκριμένης οργάνωσης, ο φερόμενος αρχηγός, σε καταβλισμό στον ασπρόπυργο που είχε στήσει ένα μικρό τηλεφωνικό κέντρο και εξήφαινε αυτές τις απάτες.
1: Μοιάζουν με τη Λερναία Ύδρα αυτά τα κυκλώματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
2: Εφιάλτη βίωσε 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Έπεσε θύμα απαγωγής από 5 δράστες, οι οποίοι με την απειλή όπλου κατάφεραν να το αποσπάσουν 20.000 ευρώ. Η αστυνομία που ερευνά την υπόθεση έχει συλλάβει ήδη δύο αδέλφια. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
4: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Νύχτα τρόμου για 25χρονο στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν έπεσε θύμα ληστείας και εκβίασης από ομάδα 5 ατόμων. Όπως προείπατε, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών, ενώ σε βάρος τριών ακόμη συνεργών τους ηλικίας 16 και 18 ετών.
2: Άρα μιλάμε για ανήλικους.
4: Για ανήλικους, οι δύο ανήλικοι από τους τρεις, όπως και ανήλικος ο ένας από τα δύο αδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, της εκβίασης και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δράστες επιβίβασαν τον 25χρονο σε όχημα και στην συνέχεια τον ακινητοποίησαν, απειλώντας τον με πιστόλι και με πριόνι. Τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το ποσό των 20.000 σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Στην συνέχεια τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να προχωρήσει σε ανάληψη μετρητών από ATM, χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό, ενώ όταν τον αποβίβασαν πια έξω από το σπίτι του, με απειλές κατά της ζωής του, απέτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και του ζήτησαν να μην ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος, το θύμα, φέρεται να διατηρούσε σχέση με την αδελφή του 20χρονου δράστη. Έπειτα από έρευνα στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το παραπάνω αναφερόμενο πιστόλι, αεροβόλο τύπου Airsoft, 4 τυφέκια τύπου Airsoft και 4 μαχαίρια.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Καθυστερήσεις ρεκόρ παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις ακινήτων στη χώρα μας. Απαιτούνται κατά μέσο όρο 7,5 μήνες για την ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
16: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
15: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
17: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
15: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γολγοθάς παραμένει για τους πολίτες η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου παρά τα σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης που έχουν γίνει με σκοπό τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας φτάνει ακόμα και τις 213 ημέρες, δηλαδή απαιτούνται περίπου 7,5 μήνες από την έναρξη της διαδικασίας έως την υπογραφή του συμβολέου και τη μεταγραφή του ακινήτου στο κτηματολόγιο. Στις μεγάλες πόλεις το πρόβλημα είναι εντονότερο και η κατάσταση αυτή επηρεάζει συνολικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς ακινήτων. Εκατοντάδες χιλιάδες πράξεις μεταβίβασης βρίσκονται σε αναμονή σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, Μέρη Παπακοσταντίνου, με πολιτές και αγοραστές να αναμένουν στο ακουστικό τους.
2: Ακριβώς, Βασίλη. Μελέτη του ΚΕΦΗΜ για τη στεγαστική κρίση φέρει στο φως μια σκληρή πραγματικότητα. Το πρόβλημα της στέγασης στην Ελλάδα δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη νέων οικοδομών, αλλά και στον ιδιότυπο εγκλωβισμό του υπάρχοντος αποθέματος κατοικιών στα γρανάζια του κράτους. Έτσι, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης, όπως είπες και εσύ, η διαδικασία αγοραπολισίας ενός ακινήτου παραμένει ένας μαραθώνιος ταλαιπωρίας. Τώρα, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Η μέση διάρκεια ολοκλήρωσης μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα ανέρχεται σήμερα σε 213 ημέρες κατά μέσο όρο, δηλαδή περίπου 7,5 μήνες. Το ακόμα πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι σε πολλές σύνθετες περιπτώσεις ο χρόνος αυτός υπερβαίνει ακόμα και το ένα έτος. Αυτή η χρονική υστέρηση τώρα στερεί πολύτιμα σπίτια από την αγορά, τη στιγμή μάλιστα που η ζήτηση βρίσκεται και στο ζενίθ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται σε μια σειρά από δομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που καλούνται να ξεπεράσουν αγοραστές, πολιτές, συμβολογράφοι, μηχανικοί, όλοι όσοι εμπλέκονται δηλαδή σε ένα συμβόλαιο. Έχουμε από τη μία το κυνήγι των πιστοποιητικών. Για να ολοκληρωθεί ένα συμβόλαιο, απαιτείται η συλλογή δεκάδων εγγράφων από διαφορετικούς δημόσιους φορείς, μια φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ένθια, TAP κτλ. Έχουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, υποχρεωτική σύνταξη, εξονυχιστικός έλεγχος και

0: Κάποιες και επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό είναι αυτές που δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασό. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση, είπε, που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, και κάπως έτσι ξεκίνησε ένα νέο γαϊτανάκι εσωκομματικό για το Πασό. Η αντίδραση της Χαριλάου έδειχνε αποστάσεις από όσα υποστήριξαν τα δύο κορυφαία στελέχη. Υπήρξε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να πέσει λίγο η σκόνη που είχε σηκωθεί. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, είπανε η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία γενικά αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να βάλουν τις βάσεις ξανά για μια νέα επικοινωνία του προγράμματος του κόμματος. Αυτό δηλαδή που προσπαθούν να κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ΠΑΣΟΚ, ενώ και ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρβακαστάνης, υποστήριξε ότι είναι άστοχες οι δηλώσεις και των δύο στελεχών, ενώ ερωτηθεί ειδικά για την περίπτωση διαγραφών, γιατί θυμίζω ότι στο παρελθόν έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης πως αν κάποιος βρεθεί εκτός στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί και εκτός κόμματος. Υποστήριξε λοιπόν ότι αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ελισάβετ.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου.
2: Μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα διενεργήθηκε για λογαριασμό της δημοσιογραφικής σχολής του Reuters, που καταδεικνύει τη στροφή των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωσή τους. Δείχνει ότι τα social media και οι πλατφόρμες βίντεο αποτελούν πλέον μία από τις βασικές πηγές ενημέρωσης, κυρίως για τους νέους πολίτες. Η παγκόσμια έρευνα Σοφία Γαλάνη αποτυπώνει τις τάσεις της νέας εποχής, όπου η ενημέρωση μετακινείται ολοένα και περισσότερο προς τις ψηφιακές πλατφόρμες.
3: Σύμφωνα με τα ευρήματα της Παγκόσμιας Έκθεσης, 3 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι τα social media αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσής τους. Το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ενημερώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μέσω των social media ή από πλατφόρμες βίντεο. Όταν στην εξίσωση προσθεθούν και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το ποσοστό ανεβαίνει στο 56%. Η μετατόπιση είναι πιο έντονη στις νεαρότερες ηλικίες. Ποσοστό 50% των πολιτών από 18 έως 24 ετών δηλώνει ότι ενημερώνεται από τα social media. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι χρήστες δεν αξιοποιούν όλες τις πλατφόρμες με τον ίδιο τρόπο. Πρώτες στις προτιμήσεις είναι το X και το YouTube. Στο Facebook, το Instagram και το TikTok

0: χρησιμοποιούν και για την ενημέρωσή τους, δήλωσε στο Real FM ο επικοινωνιολόγος Γιώργος Σεφερτζής. Αυτό όμως κρύβει κινδύνους, καθώς όπως τόνισε, στα social media διαχέονται πληροφορίες που δεν έχουν εγκυρότητα, καθώς όποιος θέλει μπορεί να ανεβάζει περιεχόμενο που δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο.
1: Η μεγάλη ανατροπή έγινε από την εποχή που πια το διαδίκτυο καταλύθηκε από όλες εκείνες τις φωνές που έδωσαν την εντύπωση ότι είχαν ανακαλυφθεί τρόποι άμεσης και δημοκρατικότερης επικοινωνίας από τη στιγμή που ο καθένας μπορούσε να εμφανίζει την άποψή του στον δημόσιο χώρο και να προβάλλει τα επιχειρήματά του, τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν ποτέ. Εκείνο το οποίο υπήρχε ήταν περισσότερο εντυπώσεις. Η επανάσταση τεχνολογική που έγινε στο διαδίκτυο δημιούργησε ασφαλώς πολύ πιο πιστά σε αυτού του είδους την επικοινωνία κοινά, με αποτέλεσμα να φανούν τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας ότι οχριούσαν μπροστά στα πλεονεκτήματα που τους προσέφερε το διαδίκτυο. Υπάρχει μια ολόκληρη πια γενιά που μεγαλώνει εκπαιδευόμενη σε αυτού του είδους της επικοινωνίας, που έχει το επιπλέον απατηλό στοιχείο ότι δημιουργεί την αίσθηση μιας μεγαλύτερης ελευθερίας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από ανεξέλεγκτα μάλιστα μέσα και πηγές ενημέρωσης.
0: Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το μέλλον μέσα σε αυτό το τοπίο τώρα?
1: Είναι η ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων, διότι πράγματι αυτού του είδους η ανατροπή που έχει επισυμβεί, ιδιαίτερα μετά την παρεμβολή της τεχνητής νοημοσύνης αφενός, είναι κάτι ασφαλώς που είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει τουλάχιστον στην προτέρα κατάσταση και να επιτρέψει την ανάπτυξη κυρίως εκείνης της επιχειρηματολογίας που βοηθούσε τους ανθρώπους να αποκτούν κριτική σκέψη και να είναι πολύ πιο γρήγοροι απέναντι σε οτιδήποτε συνέβαινε στο δημόσιο χώρο.
2: Αλλάζουμε κλίμα. Μετά τις πρόσφατες συλλήψεις για κύκλωμα απάτης και δωροληψίες σε πολεοδομίες της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έδωσε εντολή για εκτεταμένους ελέγχους σε υπαλλήλους πολεοδομιών όλης της χώρας για τυχόν αντίστοιχες υποθέσεις. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών της Αρχής μπαίνουν στελέχη σε κρίσιμες θέσεις, συγγενικά τους πρόσωπα και τυχόν τρίτοι που ενδεχομένως θα προκύψουν εμπλέκονται μεταξύ αυτών που έχουν μπει στο μικροσκόπιο, με έλεγχο φορολογικών δηλώσεων, πόθεν έσχες και περιουσιακής κατάστασης. Για κάθε τώρα πολεοδομία, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μια μεγάλη έρευνα, για κάθε πολεοδομία όπου προκύπτουν ενδείξεις θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα και θα διαβιβάζεται στον εισαγγελέα με τα χρονική δέσμευση και των περιουσιακών στοιχείων. Η αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις των μελών του τελευταίου κυκλώματος, αυτού που αποτέλεσε και την αφορμή για να κινηθεί με αυτούς τους ελέγχους που προείπαμε. Να σου πω κλείνοντας, Ελισάβετ, ότι με εντολή του κυρίου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν και περιουσιακά στοιχεία του φαρμακοποιού, μια άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε πριν λίγες ημέρες, του φαρμακοποιού στα Βόρεια Προάστια, όπου εντοπίστηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, ενώ έγινε δέσμευση και σε εμπλεκόμενους σε υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με εκτιμόμενη ζημιά 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, που βρέθηκαν και ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θηρίδα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
4: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, αλλαγή σελίδα στον ΠΑΟΚ. Λύθηκε η συνεργασία με Λουτσέσκου.
5: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν και τυπικά από τον ΠΑΟΚ, καθώς έστειλε υπογεγραμμένη τη λύση του συμβουλέου του. Ο έμπειρος τεχνικός είχε ενημερώσει πως θα έστελνε τα απαραίτητα έγγραφα μόλις διευθετούσε ένα προσωπικό ζήτημα. Κάτι που έγινε πλέον σήμερα και επί της ουσίας είναι ελεύθερος και ο ΠΑΟΚ γυρίζει σελίδα. Θυμίζω ότι με τον 57χρονο Ρουμάνο προπονητή κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Ελλάδος, 2 κύπελα στις 2 θητείες του με τον ΠΑΟΚ, καταγράφοντας 350 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Η ανακοίνωση αποχώρησης του Λουτσέσκου αναμένεται να γίνει επίσημα μέσα στην ημέρα και αμέσως μετά έρχεται η συμφωνία για τον επόμενο προπονητή, που θα αναμένεται να είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι αυτός που θα κάτσει πλέον στον πάγκο του ΠΑΟΚ για την επόμενη ημέρα. Τώρα, στο Μουντιάλ.
4: Η Αγγλία, εντυπωσιακή.
5: Ναι, στο Μουντιάλ.
4: 4-2.
5: Σε ένα από τα Βασίλη και Ελισάβετ, σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια των πρώτων ημερών της διοργάνωσης, Αγγλία και Κροατία πρόσφεραν πλούσιο θέαμα και 6 γκολ στο Τέξας. Τα τρία λιοντάρια έπεσαν με την εμφάνισή τους και ξεκίνησαν με το δεξί της υποχρέωσης τους τον 10ο όμιλο, κερδίζοντας 4-2 την Κροατία με πρωταγωνιστή του Χάρι Κέιν, που σκόραρε 2 φορές. Νωρίτερα, η μαχητική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κράτησε γερά και πήρε σοπαλία 1-1 από την άνευρη και κακή Πορτογαλία στην πρώτη αγωνιστική του 11.

0: του ομίλου. Σε ρηχά μνερά κινήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έφτασε τις 6 συμμετοχές σε παγκόσμιο κύπελλο, όπως και ο Μέση. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, πρέπει να σας πω ότι έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια, ενώ υπάρχουν πολλά σχόλια για αυτή την πολύ πολύ μέτρια παρουσία του. Χαρακτηριστικά ο Κρις Σάτον, ο Άγγλος παλεμάχος ποδοσφαιριστικής προπονητής, που είναι σχολιαστής στο BBC Sports στους αγώνες του Μουντιάλ, λέει: ο Μαρτίνεθ, εννοώντας τον προπονητή της Πορτογαλίας, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, φοβάται να βγάλει τον Ρονάλντο από την ενδεκάδα. Φοβάται να τον βγάλει από το γήπεδο. Δεν είναι ο προπονητής, ακόμα και να σκόραρε νικητήριο γκολ, ήταν εντελώς απόν από το παιχνίδι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κρις Σάτον. Τώρα τα ξημερώματα. Ο Γιρένκι είπε την τελευταία λέξη στο 95 και χάρισε την νίκη στην Γκάνα 1-0 επί του Παναμά στην πρεμιέρα για τον 12ο όμιλο. Ενώ το πρωί με τον Λούις Ντιάζ, πρωταγωνιστή Κολομβία, επιβλήθηκε 3-1 του Ουσμπεκιστάν στο εναρκτήριο παιχνίδι της Κεπάτ σε κορυφή στον 11ο όμιλο. Πρώτη συμμετοχή για το Ουσμπεκιστάν στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 7 το απόγευμα παίζουν Τσεχία, Νότια Αφρική, στις 10 Βοσνία, Ελβετία, 1 το πρωί Καναδά, Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα.
1: Ο καιρός.
2: Με θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, τοπικές βροχές αλλά και μελτέμια στο Αιγαίο θα κυλήσει η αυριανή ημέρα. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, συνεχίζεται ο ίδιος απαράλλαχτα καιρός των τελευταίων ημερών, με κάποια αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με κάποιο βοριαδάκι στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και τον υδράργυρο, σε φυσιολογικές, θα έλεγα, για την εποχή θερμοκρασίες. Έτσι, για αύριο περιμένουμε πάλι αρχικά γενικά αίθιο ουρανό στις περισσότερες περιοχές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές, όπως και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας. Κυρίως τα απογεύματα. Οι άνεμοι ασθενείς στο Ιόνιο μέχρι 3-4 μποφόρ, βοριάδες στο Αιγαίο 4-6 έως και 7. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά λόγω ακριβώς του μελτεμιού θα φτάσει τους 30 με 32 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 31, στα νησιά μέχρι 27-29 το πολύ. Στην Αττική περιμένουμε τι άλλο, ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, βοριάδες 4 με 6 στα νύχτα 7 και θερμοκρασία από 21 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε αρχικά και στη Θεσσαλονίκη, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα, πέρα από τις συννεφιές, θα έχουμε και τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί αργά το απόγευμα. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ θαλάσσια αύρα στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο με σαφώς βελτιωμένο καιρό στις περισσότερες περιοχές και το μελτέμι να εξακολουθεί να δροσίζει τα ανατολικά, κυρίως παράκτια και νησιωτικά τμήματα της χώρας.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
4: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεάνδρου στη Νέα Φιλαδέλφεια από το ύψος της Βριούλων, καθώς είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εντολή για έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες.
2: Και στο ενικός.gr, Πειραιάς, βίντεο από τη στιγμή που δύο αδέλφια τρέχουν για να ξεφύγουν από ηλικιωμένο με τρίαινα.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Λατό FM στους 103,3.
17: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: στους 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
2: Όταν
1: Ελλάδος.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
4: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
1: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για

σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο, το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φιλούς, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3, στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... Μιλάς Ιταλικά.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ρυπωμένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι εραστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.

0: Πλατό FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνωα στην γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνεις.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνεις.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Κάντε υπομονή, έρχεται η Παρασκευή. Έτσι δεν λέγαμε μικρή? Να που ήρθε και η ώρα να τα πούμε και μεγάλη. Γιατί η Πέμπτη έχει μια δική της μοναδική ψυχολογία. Είναι η επίσημη μέρα του. Τα λέμε από Δευτέρα τώρα. Ό,τι δεν έγινε μέχρι σήμερα, δεν έγινε. Εμείς κοιτάμε ήδη μπροστά. Λίγο ακόμα έμεινε, παιδιά. Είμαστε κυριολεκτικά ένα email μακριά από το να βάλουμε αντιλιακό μέσα στο στούντιο και να τρέξουμε στις παραλίες. Γι' αυτό λοιπόν παίζουμε άμυνα μέχρι την Παρασκευή, κρατάμε δυνάμεις και μετράμε αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο.

Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Κρήτη μου. Καλησπέρα σε όσους έχουν ήδη μπει ψυχολογικά στο τριήμερο, ενώ πρακτικά έχουν ακόμα δουλειά, υποχρεώσεις, κίνηση, ζέστη και έναν άνθρωπο που θα τους πει να σε απασχολήσω 2 λεπτά. Και θα τους φάει 40. Από μακριά τους μυρίζω εγώ κάτι τέτοιους. Έχω έναν απέναντί μου. Γρηγόρη. Πέμπτη σήμερα, 18 του Ιούνιου, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Είναι η 161η ημέρα του χρόνου και στο αγαπημένο μας Ηράκλειο ο ήλιος μας έκανε τη χάρη να ανατείλει στις 6 και 2 λεπτά το πρωί, ενώ θα μας αδειάσει τη γωνία στις 8 και 50 το βράδυ. Στο χριστιανικό μας ημερολόγιο τώρα, μεγάλη χάρη τους γιορτάζει σήμερα ο Έρασμος, ο Θεόδουλος, ο Λεόντιος και η Αλίνα. Χρόνια πολλά, να σας χαίρονται, να στέλνετε κανένα γλυκό εδώ στο στούντιο, μην είστε μονοφαγάδες. Ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο, καλοκαιρινός, φωτεινός, ανεμόδης και ύπουλος όσο πρέπει. Τώρα είμαστε γύρω στους 27 βαθμούς, με ήλιο, λίγα σύννεφα και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βορειοδυτικά με ένταση στα 4 μποφόρ. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, γιατί αυτή η πόλη δεν ξέρει να βαριέται. Ακόμα και όταν δεν γίνεται τίποτα, κάτι θα βρει να σε εκνευρίσει δημιουργικά. Πρώτο θέμα, το έπος των λιοταριών. Καλά καταλάβατε, φυσικά και μιλάμε για την Κρίνη Μοροζίνη στα Λιοντάρια που συνεχίζει να βρίσκεται σε φάση συντήρησης με την πρώτη φάση των εργασιών να πηγαίνει μέχρι τον Οκτώβρη. Εδώ οφείλουμε να σταματήσουμε τη ροή του προγράμματος και να υποκριθούμε στο απόλυτο ελληνικό μεγαλείο. Στο αξεπέραστο, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο δημοτικό timing. Εκεί που ο ξένος επισκέπτης προσγειώνεται στο αεροδρόμιο, παίρνει το ταξί, φτάνει γεμάτος προσμονή στο κέντρο της πόλης με τη selfie αναχείρας για να αποθανατήσει το σήμα κατά τεθέν του Ηρακλείου, την Κρίνη Μοροζίνη. Και έρχεται αντιμέτωπος με το απόλυτο, με τα μοντέρνο κόνσεπτ. Αντί για τα εμβληματικά λιοντάρια να αναβλύζουν νερό, αντικρίζει μια μεταλλική περίφραξη και απαγορευτικές κορδέλες. Γιατί? Μα γιατί κάποιοι φωτισμένοι εγκέφαλοι αποφάσισαν ότι η ιδανικότερη περίοδος για να κλείσει το πιο πολυσύχναστο, το πιο φωτογραφημένο σημείο της πόλης είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Η πρώτη φάση λέει μέχρι τον Οκτώβρη. Με απλά μαθηματικά θα περάσει όλη η high season, θα φύγει και το τελευταίο τσάρτερ των τουριστών και τότε με το καλό θα αποκαλυφθούν τα λιοντάρια. Μιλάμε για σεμινάριο τουριστικού μάρκετινγκ. Να το κάνουμε παγκόσμια πατέντα. Να οικονομήσουμε. Την ίδια ώρα στην Ανατολική Κρήτη έχουμε κίτρινο συναγερμό για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς Ηράκλειο και Λατσίδη. Οπότε σήμερα, παιδιά, προσοχή, έχει πολύ αέρα. Δεν πετάμε τσιγάρα, δεν αναβούμε φωτιές, δεν κάνουμε μαγκές με τον άνεμο. Γιατί το καλοκαίρι στην Κρήτη είναι όμορφο, πολύ όμορφο, αλλά αν το προκαλέσουμε, μας απατάει με τρόπο που δεν το σώζουμε εύκολα μετά. Και πάμε και στη διάθεση της πόλης για σήμερα. Το Ηράκλειο σήμερα είναι Πέμπτη με Παλμό Παρασκευή. Σαν άνθρωπος που λέει δεν θα βγω, αλλά έχει ήδη σκεφτεί τι θα φορέσει, ακούστε με προσεκτικά. Αν κρατάτε όλη σας την ενέργεια και τα καλά σας ρούχα αποκλειστικά για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ζείτε σε μια γλυκιά ψευδέστηση.
Η Πέμπτη είναι η πραγματική βασίλισσα της νύχτας. Ξεχάστε το πουσουκού, είναι για ερασιτέχνες. Η Πέμπτη ανήκει επίσημα στους επαγγελματίες του φλερτινγκ. Σύμφωνα με έρευνες και dating apps, απόψε είναι η ιδανική βραδιά για τις καλύτερες γνωριμίες. Το μυαλό χαλαρώνει γιατί μυρίζει Σαββατοκύριακο χωρίς το άγχος και την πίεση της εξόδου της Παρασκευής. Έχει ωραίο κόσμο, λιγότερο δήθεν, πιο αυθόρμητο, τα μαγαζιά έχουν παλμό χωρίς να γίνεται το αδιαχώρητο. Δεν μάχεσαι για να πιάσεις θέση στο μπαρ. Ο κόσμος είναι προσιτός και η μουσική σου επιτρέπει να μιλήσεις. Δηλαδή το τέλειο timing. Αν γίνει και η σωστή προσέγγιση, έχεις αμέσως μπροστά σου το ελεύθερο διήμερο για να κανονίσεις το πρώτο επίσημο ραντεβού. Με λίγα λόγια, λιγότερος κόσμος, περισσότερες πιθανότητες. Αφήστε τον καναπέ, ετοιμαστείτε και βγείτε έξω. Who's gonna tell you when? Όλα εγώ πια. It's too late. Οπότε σήμερα ξέρουμε τι κάνουμε. Παίρνουμε την Πέμπτη, τις βάζουμε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Τις ρίχνουμε λίγο ήλιο από πάνω, βάζουμε ενέργεια στο κόκκινο, αφήνουμε τα προβλήματα στην άκρη και πάμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο πίσω από το μικρόφωνο. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musikokanali.gr.

Πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση σκιά μετά τις 12 το μεσημέρι, είναι και βραδιές με μουσική, με σινεμά και ζωντανές στιγμές που μένουν για πάντα μαζί μας.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Ανοιχτές οι γραμμές, παιδιά, για όποιον θέλει. Την καλύτερη μουσική της πόλης από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαρασό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και ο βασιλιάς, η Mercedes-Benz, που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Πολύ ωραίος τύπος αυτός ο Μάνο Τσάο. Σαν Μίλλερ Μόρ. Ο απόλυτος πρεσβευτής του Alter Latino.

0: FM στους 103,3.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε, το μικρόφωνο είναι πλέον ανοιχτό και καθώς η πόλη άναψε και τα καλά και το καλοκαίρι μας κλείνει πονηρά το ματάκι, επιστρέφουμε στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη όσων μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Είπαμε, ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται και εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι το έχουμε αποδείξει αυτό, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. Δωρεάν εισιτήρια για σινεμά, ψάχνουν κεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, αργά, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο τηλέφωνο. Αυτό που ακούμε είναι το Μαντάν, είναι ένα παραδοσιακό αφρικάνικο τραγούδι που απογείωσε φυσικά ο Σαλίφ Κέιτα και έγινε παγκόσμιο hit από το Μάρτιν Σολβέιγκ το 2003. Αυτό είναι από Jonas Blue. Ο Κέιτα είναι άμεσος απόγονος του ιδρυτή της αυτοκρατορίας του Μαλί και έμεινε στην ιστορία γιατί γεννήθηκε με αλμπινισμό. Η οικογένειά του τον αποκλήρωσε καθώς η κοινωνία το θεωρούσε κακό ιονό, αλλά εκείνος τους διέψευσε όλους με τη μουσική του.

Παραμένουμε σε αφρικάνικους ρυθμούς και αυτή τη φορά με το γκρουπ που έφερε το Q5 καλέ στα ευρωπαϊκά charts. Αυτή είναι η Magic System και το Emma. Η Magic System ξεκίνησαν από τις τοχογειτονιές του Αμπιτζάν στην ακτή Ελεφαντοστού. Έμειναν στην ιστορία για την τεράστια επιτυχία τους το Premier Gaou, αλλά και για το γεγονός ότι έχουν ανακηρυχθεί επίσημοι πρεσβευτές της UNESCO, χρησιμοποιώντας τα έσοδα από τις συναυλίες τους για να χτίσουν σχολεία και υποδομές στην πατρίδα τους.

ακολουθεί ένας από τους πιο συγκλονιστικούς και βαθιά προσωπικούς χορευτικούς τρίνους της σύγχρονης pop. Παπαούτε από Στρομαέ. Ο τίτλος Παπαούτε σημαίνει «Μπαμπά που είσαι», το αυθεντικό electro-pop κομμάτι του Στρομαέ κρύβει μια τραγική ιστορία. Ο πατέρας του καλλιτέχνη με καταγωγή από τη Ρουάντα είχε εγκαταλείψει την οικογένεια και δολοφονήθηκε στη φρικτή γενοκτονία της Ρουάντας το 1994. Αυτή η Afro Soul εκδοχή δίνει ακόμα μεγαλύτερο βάθος στο σπαραγμό του τραγουδιού.

πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη και στο φίλο μου τον Νίκο. Νίκο, καλώς ήρθες. Στέφανε, πού είσαι, βρε? Καλησπέρα και στο Μάνο και στην Ειρήνη. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Λένα.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Αν ψάχνετε για μία ακόμη συνηθισμένη συχνότητα, είστε σε λάθος μέρος. Εδώ δεν κάνουμε απλώς ραδιόφωνο. Εδώ δημιουργούμε την απόλυτη μουσική εμπειρία της ημέρας σας. Η μέρα στο μουσικό κανάλι μας ξεκινάει ακριβώς όπως της αξίζει, δυναμικά και χωρίς φίλτρα. 8 με 10 έχουμε πρωινό μαγκαζίνο με το Γιώργο Παπαδοκοτσόλη να βάζει φωτιά στα πρωινά μας με την αιχμηρή του ματιά, το καυστικό του σχόλιο και φυσικά τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές για να πάρει μπροστά η μέρα. Η συνέχεια. 12 με 2 η σκυτάλη περνάει σε ένα ζωντανό θρύλο του ραδιοφώνου. Μιλάμε για τον άνθρωπο που όλοι, η μουσική παραγωγή και οι DJ στα μαγαζιά, θα έπρεπε να πληρώσουν ως φόρο τιμής το σφουγγαρόσιμο. Ο μοναδικός Νίκος Φουγγαράς επιστρέφει, καλοκαιρινός, έρχεται να δώσει μαθήματα μουσικής και να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Και το απόγευμα. Α, δεν πενέψουμε το σπίτι μας, ε. Δήμος Κιβωτίδης. 6 με 8. Έτοιμος να σας ταξιδέψει με τις καλύτερες μουσικές της πόλης. Συντονιστείτε και απολαύστε την καλύτερη παρέα.

αφού σας είπα όλα αυτά, να σας θυμίσω και τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν τα αποτυπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Νίκος Μπαξεβάνης, πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και ο βασιλιάς του αυτοκινήτου, το μεγαλύτερο αστέρι, η Κρέτα Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς Ιταλικά.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 281-0-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
12: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του ΕΟΝ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

λέει αυτό? Κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
6: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
1: εθνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
0: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Και τώρα.
1: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του ΕΟΝ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: είναι 11.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσες.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
4: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου.

0: 30 Ιουνίου στην Place du Eau στις 8.30. Να είστε εκεί.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Λατό FM, στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Βιβλιοθήκη.
7: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του ΕΟΝ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: με 2.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.